άλλη θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

θα συγχωρήσω. Λάθη και ψέματα και όλα σου τα λίγα, και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

Έχω αλήτησα καρδιά και μου αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω. Σ' αγαπάω. Ο άγγελός μου.

Κι όπως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά, σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά, σου βρήκα μόνο μια λέξη να πω.

Με το κύμα στα πόδια μας βάζαμε κάθε βράδυ ένα αστέρι σημάδι, μα κι αυτό απελπίστηκε.

0: αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη θρέσκια ολόδρωση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα.
3: Στο Next εξελίσσεται
4: για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
5: Έχεις γενέθλια?
6: Ναι.
5: Φέρες τούρτα?
6: Χωρίς ζάχαρη.
5: Να τα κατοστήσεις?
6: Θα προσπαθήσω.
5: Ωραία.
6: Ναι.
7: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
8: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
6: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
7: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας?
10: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania. Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
11: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
10: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
12: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
13: Στην Ultimate μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
14: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
13: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
15: Με αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
16: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
17: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
15: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
16: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
18: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΕΔΕΦ, το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
19: Έφτασε!
20: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
19: Έφτασε σήμερα πολύ εγώ, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη.
17: Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
21: City Student Hot Takes.
22: Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
23: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
24: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
25: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περίοδο. αδόρυστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το See You Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο vodafonesiu.gr.
0: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ

0: Μπουρδέζες, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτή.
1: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα του.
2: Δημήτρης Ουκαρέζος, ο καπετάνιος.
3: Μπράβο στον κύριο Ουκαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
4: Βασίλης Φουρτούνης, ο Μπούτσος.
5: Ο Φουρτούνης το σούτι παραστατεί.

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 28 Σεπτεμβρίου, όπως θα έλεγε και ο Νίκος Ευαγγελάτος. Φθινοπορεινό πρωινό του τέλους του Σεπτεμβρίου, μόλις ανέτειλε. Έτσι, μάλιστα, με την Αθηνά Αφαλίδου, με τον Βασίλη Φορτούνη, ρυθμός 949 και τον Αλέξανδρο Βλαχαδάμη. 6937-949-949. Στο Viber τα μηνύματά σας για ό,τι πραγματικά θέλετε να μας πείτε, για τη συναυλία, για το πώς περάσατε το Σαββατοκύριακο, πώς σχεδιάζετε να περάσετε την εβδομάδα, τι σας προβλημάτισε, τι σας χαροποίησε, τι σας άγχωσε. Αν έχετε πόνο, αν έχετε ζόρι, ελάτε να βυθιστούμε όλοι μαζί, γιατί τουλάχιστον θα έχουμε ο ένας τον άλλον. Και εκεί, γύρω στις 10 η ώρα, θα σας αφήσουμε στη μέρα σας να χαμογελάτε για να κάνετε τους άλλους να ανησυχούν. Θέλετε κάτι να προσθέσετε, συνάδελφοι, να βάλουμε το θέμα ημέρας?
1: Οπωσδήποτε θέμα ημέρας, γιατί θέλουμε πολύ μεγάλη συμμετοχή στο Viber, έτσι.
6: Λοιπόν, μην έχουμε μόνο παράπονα, να έχουμε και ευχάριστα θέματα. Ναι. Δηλαδή, τι θα συζητήσουμε, να δεις τι είναι πιο ευχάριστο τώρα για Δευτέρα, για τους πρώην.
5: Θα βάλεις την γνωμούλα.
6: Γνωμούλα.
5: Εν τω μεταξύ, περιμένω τον Βασίλη να το πατήσει και, βλέπω για πρώτη φορά που δεν έχω ξαναπαρατηρήσει τα χέρια του ότι τα έχει σταυρωμένα. Δεν θα έπρεπε, λέω, έτσι.
6: Είναι η ώρα να συζητήσουμε.
5: Ένα χεράκι να είναι στην κονσόλα.
1: Έτοιμο για την κουβέντα.
5: Είναι αυτό που μπορώ και χωρίς χέρια που λένε. Λοιπόν, θέμα ημέρα τώρα που πήγαν για τα παιδιά σχολείο, αγαπημένα μου ναυάγια, το εξή, το οποίο συνειδητοποίησα κάνοντα διάφορε συζητήσει ότι ο καθένα το βλέπει διαφορετικά. Το θέμα είναι το εξή. Βλέπει τον πρώην, είσαι με τη σχέση σου την καινούρια, τη σχέση σου. Και βλέπεις τον πρώην ή την πρώην στον δρόμο. Ποια θεωρείται ότι είναι η ενδεδειγμένη συμπεριφορά? Τον συστήνεις, τη συστήνεις, τον χαιρετάς, δεν τον χαιρετάς? Τον αποφεύγεις, την αποφεύγεις? Και κατ' επέκταση, αν η σχέση σου μετά γκρινιάξει, είναι δικαιολογημένη? Δηλαδή, μπορεί να σου πει τι είναι αυτά τα πράγματα τώρα, να μας συστήνεις και τον πρώην, τι είμαστε εδώ πέρα σου ειδοί κτλ. Ποια είναι η διαδικασία όταν βλέπεις τον πρώην?
1: Θες να μανουριάσουμε?
5: Όχι, ερώτηση.
1: Όχι, γιατί η εβδομάδα ξεκίνησε και θες να ξεκινήσει με μανούρα.
5: Ρε, τι πιστεύετε? Εγώ θέλω τις γνώμες των ναυαγίων και τις δικές σας, κατ' επέκταση.
1: Λοιπόν, εγώ θα σας πω την αλήθεια μέσα από την ψυχή μου.
5: Παρακαλώ.
1: Εάν δω πρώην στο δρόμο και με χαιρετήσει, θα τον χαιρετήσω.
5: Θα συστήσεις τον πρώην στον άντρα σου?
1: Θα τον συστήσω, ναι, αφού είμαι με τον άντρα μου, τι θα, δεν θα πω από εδώ τα άντρα.
5: Πόσο πρώην,
1: λίγο πρώην δεν γίνεται. Παλιά, είμαι 14 χρόνια με τον άντρα. Μπορεί, πόσο λίγο.
6: Μπράβο, αν ήταν πριν 14. Πρώην. Α, είναι πολύ πρώην για σένα.
1: Ναι.
6: Γι' αυτό έχει σημασία πόσο καιρό το είχε. Αν ήταν ένα φλερτ, ένα one night stand ή ας πούμε ήταν 3 μήνες σχέση, δεν θεωρείται πρώην.
1: Εγώ δεν έκανα one night stand, Φορτούνη.
5: Δεν κάναμε φίλε, why not,
6: μιλάω γενικά, παιδιά. Δηλαδή, αν υπήρχε σοβαρό παρελθόν, αν τσακωθήκατε, αν τον έχει ξεχάσει, αν είστε πλέον φίλοι και τα λέτε. Παίζουν πολλά πράγματα.
1: Παίζουν
6: τώρα,
1: πολλά, αλλά πες μας τη γνώμη σου όμως.
6: Η γνώμη μου είναι ότι είναι άβολη στιγμή. Καλύτερα να το προσπεράσεις και πρέπει να είναι κι άλλος διακριτικός και να μην σου μιλήσει καν εκείνη τη στιγμή.
1: Κι άμα σου μιλήσει.
6: Να κάνει ένα μακριά. Τι
1: λες, άμα σου μιλήσει.
5: Ένα για μισό λεπτό. Κάθε γελάει ο Βλάχαδάμης. Και έχουμε και συν 10. Και έχουμε και συν 10. Δεσποινά. Εδώ πέρα τα πράγματα πάνε από το κακό στο χειρότερο. Λοιπόν, λέω το εξής. Ο κάθε νυν. Άσε τον επόμενο. Επόμενος θέλω να πω, ναι. Είναι υποτίθεται γιατί είναι νυν, γιατί είναι καλύτερος από τους προηγούμενους.
6: Αυτόν διάλεξες.
5: Αυτόν διάλεξες. Ή αυτήν διάλεξες. Αλλιώς θα είχες παλέψει πάρα πολύ να μείνεις στην προηγούμενη σχέση. Κάθε επόμενος οφείλει να είναι καλύτερος.
6: Δεν είναι ευθείος ο νόμος όμως που συμβαίνει, γιατί μπορεί να έχεις μαλώσει να τον ήθελες τον προηγούμενο πάρα πολύ την προηγούμενη.
5: Αλλά μας έχεις βάλει 48 φίλτρα εσύ. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.
1: Δηλαδή εσύ, Ουγγαρέζο, δεν θα έχεις πρόβλημα να χαιρετήσεις τον καλύτερο από σένα, εφόσον είναι επόμενος.
5: Τον ποιον?
1: Τον καλύτερο από σένα. Εφόσον είναι επόμενος.
5: Κανένα πρόβλημα. Εφόσον τον διάλεξε, καταρχάς δεν είναι αντικειμενικά καλύτερος ή καλύτερη.
6: Α, βάζεις φίλτρα τώρα.
5: Όχι, κανένα φίλτρο. Είναι καλύτερος γιατί τον διάλεξε εκείνη. Για εκείνη είναι καλύτερη. Κατάλαβες. Οπότε για εκείνη, εφόσον για εκείνη είναι καλύτερο, παιδιά, μην σας πω τον επόμενο της σχέσης μου της μεγάλης. Δεν θέλετε να το ξέρετε. Είπα τίποτα. Το χαιρέτησα τον άνθρωπο να είναι καλά.
1: Χαιρέτησες όμως.
5: Το χαιρέτησα γιατί βρεθήκαμε σε ένα κοινωνικό γεγονός που δεν γινόταν να μην βρεθούμε. Γιατί εγώ κράτησα σχέσεις με την πρώην μου και εκείνος ήταν ο νυν της. Το χαιρέτησα, γνωριζόμασταν. Καλό παιδί είναι, δεν έχω θέμα.
6: Μακριά αλλά από εμάς να είναι και όπου να είναι.
5: Αλλά δεν ήταν και ότι θα ήταν και ο ιδανικό. Άλλη ερώτηση.
1: Ναι.
5: Σκέφτεστε, δηλαδή βγάζετε συμπέρασμα από τον επόμενο? Δηλαδή, ρε παιδί μου, λες μετά από μένα τώρα πήγε εκεί.
1: Δεν βγάζουμε.
5: Ξενερώνεις ή αντίστοιχα πορώνεσαι? Δηλαδή εγώ τώρα μετά από μένα. Ναι. Εντάξει. Άμα τα φτιάξει.
6: Είναι το ιδανικό.
5: Ναι. Εγώ, ό,τι είμαι, εγώ ξέρω για μένα τον εαυτό μου.
6: Ναι.
5: Αλλά άμα τα φτιάξει με κάποιον που είναι, ρε παιδί μου, πιο επιτυχημένο, πιο όμορφο, πιο απ' όλα.
6: Όχι, ναι. Μπορεί,
5: θα
6: να
5: το χαρώ.
6: Μπορεί να είναι ένα αθλητή τριάθλου και να είναι φέτε.
1: Θα το χαρώ! Θα το χαρώ!
5: Ρε, θα το χαρώ!
1: Θα το χαρώ!
6: Να χαρώ! Να χαρώ!
5: Δεν θα το χαρώ!

0: γνωμούλα. Και εσύ λάμπεις, Μπάμπη μου. Λοιπόν, επειδή πλατείασε το πράγμα, είπαμε να ξαναβγούμε. Καλημέρα σας. 6937-949-949 στο Viber για να θέσουμε το θέμα. Λοιπόν, βλέπουμε, είμαστε με τη σχέση μας και βλέπουμε τον πρώην. Ή την πρώην. Τη συστήνουμε, αποφεύγουμε, τι κάνουμε. Θέλω και την άλλη πλευρά. Είσαι ο πρώην. Τι κάνεις, πας μόνος σου, φεύγεις, ξενερώνει η σχέση, ξενερώνει ο πρώην, ποιος ξενερώνει. Εσείς τι κάνετε σε αυτή την περίπτωση ή τι κάνατε όταν σας έτυχε. Αυτά.
1: Ναι.
2: Μας έστειλε ο Χάρης μήνυμα, ξέρεις τι κάνει.
0: Τι κάνει. Από εδώ η
2: γυναίκα. Μας έστειλε αυτό το ηχητικό.
1: Έτσι είσαι, Χάρη. Συστήνεις δηλαδή, Χάρη.
2: Έλα, ρε Χάρη. Πολύ λάρα.
0: Γιατί να μην συστήσεις.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Η κατάσταση είναι ξεκάθαρη. Αυτή είναι η σχέση μου. Η πρώην, αν έχουμε και καλές σχέσεις, μια χαρά συστηθούμε. Τι πάει να πει.
2: Okay,
0: και, γιατί να τσαντιστεί, και γιατί να τσαντιστεί ο άλλος.
1: Εγώ τσαντίζομαι, ρε φίλε, το λέω.
0: Εσύ γιατί τσαντίζεσαι,
1: γιατί
0: φίλε.
1: Γιατί τσαντίζομαι όμως.
2: Αθηνά, ζηλεύεις, παιδί μου,
1: ναι, ζηλεύω.
2: Αυτό. Μην το δείχνεις ότι τη ζηλεύεις.
1: Δεν θέλω να μου συστήσει.
0: Μα δεν έχεις κάτι να ζηλέψεις, κορίτσι μου. Εσύ συνήν. Τελείωσε.
1: Καλά, ούτως ή άλλως εγώ δεν έχω κάτι να ζηλέψω.
0: Άρα.
1: Αλλά μανουριάζω. Δεν θέλω. Τι θα πει μου συστήνει, επειδή είμαστε Σουηδία, είμαστε εδώ πέρα.
2: Κανόνισε, γιατί εκεί που ήσουν ήμουνα. Λοιπόν, θέλουμε μηνύματα στο Viber
0: 6937-949-949. Κωνσταντίνος Αργυρός, τώρα που ξύπνησες, Κωνσταντίνε, στείλε και εσύ.
1: Μαζί θα βουλιάξουμε.
3: Πρωινά ναυάγια.
4: Πώς περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν

0: Γκόρδη, λοιπόν, μπράβο σου.
1: Μέσα έχετε στο αρχίσει... θέμα.
0: Μέσα στο θέμα, έχει φουντώσει, παιδιά, η συζήτηση και η κουβέντα. Βέβαια, να ξέρετε ότι η Αθηνά Φαλίου θα τη δώσω τώρα. Άλλα μα λέει στα break, άλλα μα λέει στον αέρα.
1: Τι λε, βρε,
2: εγώ είπα. Εγώ είπα.
0: Και ίδιο σα, και ίδιο σα.
1: Εγώ τι είπα στον. Όχι, να μην τα πει. Τι είπαμε, ο Φέρ.
0: Όχι, λέτε πράγματα που δεν λέγονται στον αέρα.
2: Εγώ πρόσθεσα το εξή, ότι τη σημασία έχει ποιον πρώην θα συναντήσει. Αν συναντήσει τον έναν και μοναδικό που ξέρει ότι έχει ακόμη κόλλημα, εκείνη το πρόβλημα. Αν
0: τι πειράζει! Μα εξορισμού, εφόσον είμαι εγώ δίπλα της και είμαι ο νυν της, είμαι από θέση υπεροχής.
2: Αλήθεια, θέλω να τον πετύχω σε μια τέτοια συνθήκη, γιατί το παίζει πάρα πολύ άνετα.
1: Είναι άνετος, έχω... γιατί είναι έξω από το χώρο τώρα. Είναι ελεύθερο πουλάκι, κατάλαβε.
2: Έτσι είμαι κι εγώ χαλαρός.
1: Όταν δεσμευτεί, χαίρομαι πολύ.
0: Ωραία, εσείς δηλαδή πιστεύετε ότι λέω ψέματα?
2: Όχι, δεν λες ψέματα.
0: Ωραία, αν ήμουν ποιο. Αυτό που τα έχει με την κοπέλα και βλέπουμε τον πρώην τη, ή αν ήμουν ο πρώην.
2: Αυτό, ο πρώτο.
0: Ο πρώτο λέει. Είμαι εύκολο με την κοπέλα μου λοιπόν και βλέπω τον πρώην τη.
2: Αυτό.
0: Τι με νοιάζει εμένα, ωραία, αφού εγώ είμαι μαζί τη.
2: Το σημειώνουμε.
1: Αλλά αν είσαι εσύ στον δρόμο και βδεί την πρώην σου. Ναι.
0: Θα δω. Άκου. Θα σκανάρω.
1: Ναι.
0: Το αγόρι τη. Το οποίο είναι αυτό που με προτίμησε.
1: Ναι.
0: Για αυτόν.
1: Που τον διάλεξε.
0: Μην βρίζει. Αλλά σε κάθε περίπτωση τώρα, ό,τι έγινε, έγινε.
1: Ναι. Πρόβλημά σου.
0: Λοιπόν, εντάξει, θα πω. Αυτό είναι, εντάξει. Εγώ, για μένα αυτό δεν είναι upgrade μετά από μένα αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε θα νιώσω και καλύτερα.
1: Έχει κάτι συγκεκριμένο στο μυαλό σου.
0: Πολύ συγκεκριμένο.
1: Α,
0: ναι.
1: Γιατί okay. Φαίνεται σαν να φωτογραφίζει.
2: Αν πάει σε κάτι διαφορετικό από εσένα, δεν σε νοιάζει. Αν πάει σε κάτι παρόμοιο με σένα, θα ξέρει να σε πειράξει. Δηλαδή,
0: σαν τα φιλαράκια που τα φτιάξαμε ο Ρο και ο Ρα.
1: Ναι, αυτό είναι.
2: Λοιπόν,
1: αυτό έχει πολύ πλάκα.
2: Αν δηλαδή πάει με έναν, ας πούμε, περίπου συνομιλικό σου, γκριζομάλι, γοητευτικό, που έχει λέγιν, που θα σε ενοχλήσει. Αν πάει τώρα σε έναν μελαχρινό κοντούλι γυμνασμένο, θα πει: κοίταξε να δει, έψαχνα ένα γυμναστή, ρε παιδί μου. Δεν ήμουν γυμναστή.
1: Ναι. Έψαχνε κάτι διαφορετικό.
2: Βλακίες,
1: από μένα.
2: Λέω.
1: Όχι, και αυτό μετράει. Μπορεί να μετράει. Πάντως για τον κόσμο, εδώ είναι απλά τα πράγματα.
0: Παρακαλώ.
1: Λένε
0: ο κόσμος θα μιλήσει.
1: Ναι. Απλά λες ένα γεια και προχωράς, παιδιά, λέει. Κουλ. Cool.
2: Η Μαριάννα, έχω υπάρξει σε μια τέτοια περίσταση όπου ο σύντροφός μου είχε πετύχει την πρώη του. Αρχικά λέει να σημειωθεί πως με τον σύντροφό μου μιλάγαμε και για τις σχέσεις μας τις προηγούμενες.
0: Στη σύστηση, κορίτσι μου, μας λες κάτι και μας λες τώρα τα.
2: Τώρα να σου πω, σε μία από τις βραδινές εξόδους έτυχε να συναντήσει μία από αυτές.
0: Ναι.
2: Μου είπε ποια πρώην του ήταν στο μαγαζί που βρισκόμασταν και μου ζήτησε αν ήθελα να πάμε να συστηθούμε. Και όντως πήγαμε, συστηθήκαμε και μάλιστα περάσαμε και το υπόλοιπο βράδυ μαζί.
0: Εντάξει, το παρακάνατε εσείς.
1: 12 points to Sweden!
2: Έλα, Παναγία μου.
0: Κοιτάξτε, εμένα η πρώην μου είναι παράσημα. Δηλαδή, εγώ είμαι υπερήφανος για τις πρώην μου. Αν μπορούσα και ήθελα να είμαι φιγουραντής, θα τις έλεγα.
1: Ανεβάζεις πάρα πολύ. Πολύ. Ανεβάζεις τώρα που
0: εγώ θα χαίρομαι. Είναι παράσημα οι κοπέλες που με τίμησαν να είναι μαζί μου.
1: Ναι,
0: και είναι, άμα θα σας πω, θα πείτε.
1: Ναι, εντάξει, λοιπόν, δεν αμφιβάλλουμε.
2: Τι λέει η Έλενα, για διάβαση την Έλενα.
1: Αν θέλω τον πρώην, είναι λέει ανάλογα. Αν θέλω τον πρώην ακόμα, θα ρίξω ένα δολοφονικό βλέμμα και θα φύγω. Εάν δεν τον θέλω, θα τον συστήσω κανονικά. Δηλαδή, έχεις πρώην που τους θέλεις ακόμα.
0: Αφού θέλεις τον πρώην, γιατί είσαι με τον ίν. Σε παρακαλώ πολύ.
2: Δύσκολο τώρα εξίσου.
0: Ρίξω να νοιάζει μπεκιά να μιλιά.
2: Και τι. Και η Μαγδαληνή κατέστειλε.
3: Καλημέρα, Ναυάγια.
2: Αυτό. Γεια σου, Μαγδαληνή.
0: Αυτό ήταν η Μαγδαληνή. Ξοδεύτηκες. Έλα να σου αναγκαιτεί και τι είχαν πει να ρίξουν σε μπεκιά, ρε παιδάκι μου. Κράτησε να ξέρεις 2-3 ώρες το πολύ.
2: Ο Γιάννης.
0: Σταμάτω και ξαναπέξω. Λοιπόν, έμαθα δε ότι μια πρώην μου λέει, είπε ότι ήμουν τσιγκούνης. Έτσι είπε. Ξαναβάλτε την ενδεκέτη, σε παρακαλώ. Πολύ χοντρό. Α, εδώ δεν μπορεί να τα κάνει αυτά.
1: Ψέμα.
0: Ναι.
1: Ψέμα. Καταγγέλνω.
0: 500 πράγματα μπορείς να μου προσάψεις. Τσιγκούνη δεν με έχει ποτέ κάνει.
1: Όχι, ρε φίλε, τσιγκούνη τον Ουγγαρέζο, δεν τον λες τσιγκούνη.
2: Παιδιά, όλα να τα δεχτούμε, αλλά όχι αυτό.
1: Φίλε, αυτό πραγματικά είναι ψέμα. Α. Το κάνει για να σε κατηγορήσει, για να μην βρεις άλλη.
0: Παιδιά, η κλαρινάρα αυτή εκφράζει την ψυχή μου.
2: Την αγανάκτηση. Μπαστάτε Τούρκοι.
0: Όλοι και όλοι μου στεναχωρούν.
1: Φίλε.
0: Πάμε.

0: Και τη γαρμπή όλη μου η στεναχώρια στο ρυθμό 949. Πριν φύγουμε για διαφημίσεις, έτσι, σε διαφημιστικό περιβάλλον, να σας πω πως μια στιγμή είναι αρκετή αν σπάσει το κινητό μας, για να βρούμε τη λύση με τη Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, γρήγορα και αξιόπιστα, ακόμα μέσα και σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνουμε χωρίς συσκευή παραπάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμα και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, το γραφείο μας, με 12 μήνες εγγύηση. Για σιγουριά, ακόμα και μετά την παράδοση, όλες οι λεπτομέρειες στο Vodafone.gr.
1: Άκου η Νατάσα τώρα τι λέει. Καλημέρα, παρεάκι. Εμείς πάλι, λέει, έχουμε πιει καφέ. Ακούστε εδώ. Ο πρώην μου σύζυγος με τον νυν μου σύζυγο και την κοπέλα του πρώην σύζυγου. Όλοι μαζί. Σουηδία, λέμε.
2: Ωραία. Δεν έχουν τίποτε, τα έχουν λυμένα. Ναι. Δεν έχουν να μοιράσουν κάτι. Ξέρουν ότι εμένα ο σύντροφος μου είναι αυτός. Ναι. Εσύ η σύντροφος είναι αυτή. Πάμε να πιούμε ένα καφέ. Ναι. Δεν υπάρχουν εκκρεμότητες, κύριοι.
1: Λοιπόν, άκουσα.
0: Και μετά ξυπνήσαμε όλοι μαζί.
2: Πες το, ρε, πες το. Πες το, μωρή. Πες το.
1: Κοιτάξτε όλοι στα μάτια και βλέπει στα μάτια τη ότι ξέρει για τον άντρα σου πράγματα τα οποία δεν πρέπει να τα ξέρει. Δεν το καταλαβαίνετε αυτό!
0: Την ελιά που έχει στο κολομέρι.
1: Όλα!
2: Εδώ, αφού θέλετε να συζητήσουμε και πάμε να φύγουμε, γιατί η Δέσποινα θα μας ταριχεύσει σήμερα. Θα μας σκοτώσει και θα μας γεμίσει μπαμπάκι. Και θα μας βάλει διακοσμητικά στο γραφείο τη.
0: Και θα πει, μιλήστε τώρα.
2: Λοιπόν, εγώ το έχω πει 500 φορές και πάμε να φύγουμε. Ξέρεις λοιπόν πόσα, γιατί λες πόσα ξέρει η άλλη που είναι μαζί. Είναι και της μόδας τώρα και καλά κάνει και είναι της μόδας. Που πηγαίνουν οι άνθρωποι και κάνουν ψυχοθεραπεία.
1: Ναι.
2: Και ένα από τα προβλήματά τους σίγουρα είμαι και εγώ ως πρώην.
0: 100%.
2: Εντάξει, υπάρχει λοιπόν άνθρωπος ή άνθρωποι, μη σας πω,
0: που τα ξέρει ήδη όλα.
2: Πήγε, που ξέρει πράγματα για μένα ή μια συγκεκριμένη εκδοχή του δικού μου χαρακτήρα ή συγκεκριμένων περιστατικών, χωρίς να έχω την ευκαιρία να πω τη δική μου άποψη.
0: Συζήτηση.
2: Χωρίς να έχουν βγει από τη δική μου άποψη. Έχει κάποιος άσχετος γνώμη για μένα.
0: Λοιπόν,

0: Η Sun Protection Drops SPF 50 Plus της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυνομίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport στη Σφακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Σφακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
3: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να έχεις ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
4: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνει σταυρόλεξα.
3: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
6: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Γιατί βρε αγόρι μου?
6: Φοβάμαι.
8: Τι φοβάσαι?
6: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
7: Είπαμε, θα προλάβουμε.
6: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
7: Ναι.
6: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
7: Ναι, ναι, ναι.
9: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
6: Και το τηλεγράφημα που πουλώ.
7: Κοιμήσου παρακαλώ.
10: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έχετε να τσιρίξω.
11: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
12: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα Κεφίρ Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Κεφίρ Όλυμπος με καλλιέργειες Κεφίρ. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Κεφίρ Όλυμπος, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Κεφίρ.
14: Κόκκινη, γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
15: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
16: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πύρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο Λίντερ Καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
17: Πολτρόνες σοφά. Σόλο διβάνι, δι κουαλίτα.
18: Μη βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
19: Σειρά, ξεκόλα.
20: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray.

0: Day που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
2: Μπα, αυτός έχει ρόδες.
3: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
1: Τελικά, είναι κρικρή ή Ford Ranger?
2: Δεν ξέρω. Ερδεύτηκα.
3: Ανανεώστε το φόρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αμινά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
5: Εδώ είμαστε λοιπόν και όσο στέλνει τα μηνύματά σας στο 6937-949-949 έχουν φουντώσει οι τηλεφωνικές γραμμές και εγώ θα μεταφέρω αυτό που είπα λίγο πριν, που την αγανάκτησή μου θα τη μεταφέρω και θα την κάνω αυριανό συχτήρι, για να ξέρετε.
6: Ναι.
5: Για την ώρα θα σας πω ότι κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες, και όσο συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας, ένα αγαπημένο προϊόν στο Μασούτι είναι σε σπασμένη τιμή. Καταλαβαίνετε δηλαδή. Και όχι κανένα προϊόν πρώτης ανάγκης. Μόνο για μια μέρα σε όλα τα καταστήματα Μασούτης και στο Μασούτης.gr, γιατί δεν κολώνουμε εμείς στο Μασούτι, προλάβετε την προσφορά της εβδομάδας πριν εξαντληθεί. Μασούτης, 50 χρόνια δίπλα στην ελληνική κοινωνία. Ξαναλέω, κάθε Σάββατο για 50 συνεχόμενες εβδομάδες βρείτε το αγαπημένο προϊόν που είναι σε σπασμένη τιμή.
7: Μάλιστα.
8: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
7: Αν φτάσουμε θα το βρούμε το προϊόν. Είμαστε αισιόδοξοι, αλλά έχει πάρα πολύ κίνηση και στα δύο ρεύματα στην Λεωφόρο Κηφισού. Αν είστε τώρα στην Αττική Οδό, συγγνώμη, και πηγαίνετε από τα Λιώσια προς το Μαρούσι, θα καθυστερήσετε αρκετά, και στον κόβο του Γέρακα εκεί πέρα Ανθούσα στα Βρυλίσια. Τώρα, κατεβαίνοντας τη Μεσογείο από το ύψος της Αγίας Παρασκευής και κάτω έχει ποτηλιάρισμα, και στην Κατεχάκη στο καθοδικό ρεύμα. Το κέντρο είναι ποτηλιαρισμένο. Μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή στην παραλιακή, από τον Άλυμο, στο ύψος του Άλυμου τέλος πάντων, και κυρίως στο ρεύμα από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τη Γλυφάδα.
9: Oh.
7: Καλή υπομονή.
9: Καλή.
10: Ahoy, Mimiti.
8: Ο καιρός σήμερα.
11: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Βρισκόμαστε λιγάκι πριν τον αγώνα καλλιτεχνικού πατινάζ. Αυτό το υπέροχο ντουέτο, καιρός και Αττική, θα διαγωνιστούν εντός ολίγου. Οι αθλητές παίρνουν θέση. Τα φώτα χαμηλώνουν. Ο πάγος είναι έτοιμος. Ξεκινάμε με την πρώτη υπέροχη κίνηση, μια καταπληκτική πυρουέτα. Βλέπουμε την Αττική με τον καιρό να συμβαδίζουν μπράβο, φανταστικό θρυτέρν, φανταστικό. Φανταστικό θρυτέρν, γιατί 25 βαθμοί Κελσίου θα είναι η ενώτερη θερμοκρασία σήμερα. Ούλιγα συννεφάκια, καθόλου βροχή, ένα τριπλό ριντεμπάγκερ. Δεν βγήκε τον Ρίτερμπεργκερ, δεν βγήκε καθόλου καλό. Ήτανε δύσκολο. Ρίτερμπεργκερ και τριπλό Σάιχοβ από την Αττική. Πέτυχε, καταπληκτικό.
5: Το πέτυχε, ναι.
11: Συνεχίζουμε μέχρι την Τετάρτη που θα έχουμε λίγη βροχούλα. Χλιστρήσανε πάνω στον πάγο. Το Λούτς μας βγήκε ξινό.
5: Λούτς. Νίκος Οικονομόπουλος, ένοχο κορμί, και να το προγραμματιζάρω κιόλας ότι στο πρωινό σήμερα έχουμε αποκλειστική συνέντευξη Νίκου Οικονομόπουλου. Αμέ.
12: Κι αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: Να αιώνα, Χούντα! Χούνταμπα!
1: Επίσης θέλω να το αποκαταστήσω την αλήθεια. Θέλω να πάμε στα μηνύματα. 6937-949-949. Και για τους ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, αυτό που είπαν, συμφωνείτε, διαφωνείτε. Και για τη φάση, τι κάνω όταν κατ' επέκταση. Μάλλον στην αρχή το θέμα ημέρας είναι τι κάνω όταν βλέπω το πρώην στον δρόμο. Συστήνω με τον ίν. Ή τι είναι το πρώην, τι είναι κτλ. Και θέλω να πω, μια που ακούσαμε μέλισσες, ότι εγώ προχθές. Γιατί εμείς εδώ δεν θέλουμε να λέμε ούτε κουτσομπολιά, ούτε δεν υπάρχει πια.
2: Όχι, ρε.
1: Αφήστε τα αυτά.
2: Τίποτα.
1: Μόνο αν είναι θετικό. Ναι. Εγώ, επειδή βγήκε μία είδηση την περασμένη εβδομάδα ότι χώρισε ο Χρήστος με την Γαριφαλιά. Γαριφαλιά, δεν είναι.
3: Γαριφαλιά, δεν είναι.
1: Καριοφιλιά μου ήρθε, έλα Παναγία μου. Δεν ισχύει. Όλα καλά, τα παιδιά να είναι καλά.
3: Α, είναι μαζί.
1: Ναι, okay. Είναι μαζί και όλα καλά. Εμείς, επειδή είμαστε ρυθμός 949, θα λέμε τα θετικά, τα όμορφα, τα ευχάριστα.
2: Γιατί είχαμε μείνει σε αυτή τη δήλωση μόνο, σε αυτό το άρθρο τέλος πάντων.
1: Δεν ισχύει, πείπες. Λοιπόν, πάμε.
3: Είπες. Είναι αυτό ακριβώς που είπε ο Γκουαρέζος. Είναι θέμα εκκρεμωτήτων. Μία πρώην πάντως, εγώ θέλω πολύ να τους ρωμαδίσω και ας έχουν περάσει 5 χρόνια.
1: Αυτό είναι μήνυμα, δεν είσαι εσύ που μίλησες.
2: Νίκος, καλημέρα Ναυάγια. Δεν θα βάλω ποτέ σε αμήχανη θέση τη σύζυγό μου για να χαιρετήσω κάποια πρώην. Ναι. Αν είμαι μόνος μπορεί να πω και ένα γεια ρε παιδιά, αλλά αυτό με δυσκολία.
1: Μα τι αμήχανη, αμήχανη έρχεται η πρώην.
2: Και ούτε θα το αρέσει το αντίστοιχο.
1: Που βλέπει ότι έχει βρει την ευτυχία σου και περνά καλά και ότι εκείνη ενδεχομένω δεν την έχει βρει. Αυτή έρχεται σε δυσκολίε. Δεν έρχεται η γυναίκα σου.
2: Του τρίβει τη μούρη.
3: Η Έλενα όμω είπε το καλύτερο. Άκου εδώ τώρα. Καλημέρα λέει. Θα του σύστηνα, αλλά ονομαστικά. Από εδώ τάδε, από εδώ τάδε. Και μετά κατηδίαν. Αν ερωτηθώ θα πω ποιο ήταν.
1: Σωστό.
3: Είμαι κορόιδο.
2: Και προφανώ
1: τη φιλινάδα μου.
3: Τη Έλενα.
1: Η Έλενα, έξυπνη Έλενα, σωστό.
2: Προφανώς θα ερωτηθείς.
3: Θα ερωτηθείς, θα πεις ένας φίλος. Πρέπει να πεις
2: αγάπη μου, πού τον ξέρεις αυτό.
3: Καλά λέει η Έλενα.
1: Θα ερωτηθείς. Γι' αυτό κι εσείς θα ερωτηθείτε.
4: Ναι. Ωπ. Σιόν, μάθημα ξέρεις. Λέει.
5: Ναυσικά.
6: Η ΕΚ Ναυαγή.
3: Θα μιλήσουμε για σχέσεις.
1: Θα κάνουμε κανονικό μάθημα τώρα, εντάξει, γιατί έχουμε και καιρό. Σήμερα λοιπόν το θέμα που θα αναλύσουμε είναι.
2: Ναι, ποιο?
3: Μελέτη περιβάλλοντος.
1: Περίμενε το
3: θυμάστε αυτό. Το θυμάστε το
2: μελέτη. Μουσική αγωνίας.
1: Αλέξανδρος, περίμενα τους εδώ. Είναι ένα.
2: Ποιο είναι, αν το βρήκα.
1: Είναι λατινικά θα κάνουμε σήμερα. Ναι, ναι, ναι. Φράσεις που χρησιμοποιούμε και που θα σας θέλω να ξεφοβηθείτε. Και θα είναι και πάρα. Μπράβο. Ακούμε τώρα πάρα πολύ έντονα τις τελευταίες ημέρες το Κάζους Μπέλι. Που το λένε.
3: Πώς εσύ το Κάζους Μπέλι.
1: Το λένε.
3: Έντονα και
2: παιδιά. Τώρα που δεν τοπικές θέσεις.
1: Ναι, τώρα που δεν υπάρχουν πια οι πολιτικοί, που δεν υπάρχει των ήρεμων νερών. Τσίνησε η Τουρκία, σου λέει, με το καλώδιο που ετοιμάζουν με τη Γαλλία. Τη σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου. Τέλος πάντων, σου λέει ότι θα κάνουμε χρήση του δικαιώματός μας να επεκτείνουμε τα χωρικά μας. Τα υδάτινα μας.
3: Τα χωρικά μας ύδατα.
1: Λοιπόν,
2: ας το δάσκαλο.
1: Την υφαλοκρηπίδα μας, 12 χιλιόμετρα.
3: Ναι, οκ.
1: Από τα 6 στα 12. Τέλος πάντων, αυτό σου λέει αποτελεί κάζους μπέλι για την Τουρκία.
2: Σωστά.
1: Τι σημαίνει κάζους μπέλι? Έλα, πάμε. Κάζους είναι το.
3: Το κάζο.
1: Όχι, το.
3: Κάνε
1: το λίγο μια ελεύθερη μετάφραση.
3: Κάζα είναι το σπίτι.
1: Όχι, είναι με σι. Κόζ.
2: Κόζ
1: είναι.
2: Σκοπός.
1: Η αιτία.
3: Η αιτία.
1: Μπέλουμ, μπέλι είναι ο πόλεμος.
2: Η κοιλιά, μπέλι.
3: Α, η κοιλιά, έλεγα.
1: Η αιτία του πολέμου.
3: Α, θα είναι
2: το μπέλι σε ποια γλώσσα είναι πόλεμος?
1: Λατινικά σου λέω. Μπέλουμ, μπέλι. Είναι ο πόλεμος. Άρα αιτία πολέμου είναι κάζους μπέλι.
2: Μάλιστα.
1: Εντάξει, κάζους είναι το κόζ.
2: Α, ναι, αυτό σημαίνει.
1: Ναι.
2: Εγώ νόμιζα ότι είναι θέσφατο. Ότι και καλά είναι δεδομένο αυτό ότι είναι.
1: Όχι. Ας πούμε, όταν λέμε θέλω μια δουλειά και σου λέει φέρε μου το CV σου. Τι είναι το CV?
3: Το βιογραφικό.
2: Καλέ το κλειδί από το αυτοκίνητο.
1: Καλέ τι λε.
3: Αυτό είναι το SUV. Αυτό είναι το SUV.
2: Συγγνώμη, τι είναι το CV?
3: Ο κλειδί από τα αυτοκίνητα.
2: Παιδιά, νόμιζα αυτό το σύρματο.
1: Το λεγόμενο curriculum vitae. CV είναι curriculum vitae. Β τι είναι
3: Β? Η
1: Β.
2: Πολλοί κόσμος μπορώ να φανταστώ ότι.
1: Όχι, έλα πάμε να φύγουμε.
3: Όχι, όχι, να μας πεις τι είναι η Β.
1: Β είναι η ζωή. Να Β εμπέλα.
3: Ωραία, ρε
1: Σίβε. Curriculum είναι η ροή. Η ροή της ζωής μου.
3: Curriculum και

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου κι αν πας. Θέλω από σένα μονάχα μια χάρη. Μη φύγεις έτσι όπως φεύγουν οι άλλοι. Την ενοχή σε σκυμμένο κεφάλι κρύβω μετά.

0: Ετοιμάσου για Πάτρα Τρακ. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.

0: Δε φταίσαι εσύ που τ' αγαπώ, ποτέ δεν έχω.
1: Όπα, ένα σπυράκι σου λέει εμφανίστηκε την πιο κατάλληλη στιγμή.
2: Στο ρεμό.
1: Στο, όχι, παιδί μου,
3: στο λαιμό.
1: Σε μένα πάνω. Τι κάνω, ξέρεις.
2: Τι.
1: Acnofix Patches Pimples and Spots.
2: Ναι.
1: Αυτοκόλλητα επιθέματα για σπυράκια και μαύρα στίγματα με σαλικυλικό οξύ και tea tree oil. Ιδανικά για λιπαρές επιδερμίδες με τάση ακμής. Acnofix Patches λοιπόν, στοχευμένη φροντίδα εκεί που τη χρειάζεσαι και θα τα βρείτε στα φαρμακεία από την Ιντερνετ.
2: Λίγα μηνύματα μπορούμε να διαβάσουμε γιατί φουντώσει κουβέντα.
3: Ένα τεράστιο.
2: Ένα και καλό.
3: Γιατί είναι πολύ καλό.
2: Ευχαριστώ, Βασίλη.
3: Ελεονόρα Μάπισα, εδώ και πολλά χρόνια.
2: Γεια σου, Ελεονόρα.
3: 11 χρόνια Ελεονόρα. Σχέση μαζί του είχα, λέει, χώρισα και σου. 11 χρόνια είχε. Χώρισα, λέει, και στους 6 μήνες γνώρισε τον άντρα και σώθηκε. Που έχει τώρα τον άντρα της.
1: Παντρεύτηκα,
3: είμαστε 10 χρόνια μαζί, λέει. Αλλά έχω τη γυναίκα του πρώην μου, αυτού που χώρισε.
1: Που ήξερε μαζί γυναίκα. Χρόνια, ναι.
3: Εδώ και 6 χρόνια, λέει, με ακολουθεί και με κάνει like στα social media. Μου κάνει αντιδράσεις, καρδούλες, όλες τις δημοσιεύσεις.
2: Χοντρό τώρα αυτό.
3: Γιατί?
2: Στον
3: τι?
2: Πρώην της να κάνει. Στην νέα σχέση του πρώην της που
3: ναι,
2: τι κάνει.
3: Ναι, ρε παιδιά. Δηλαδή, περίμενε ο πρώην της που χώρισε, τα άφηξε με μια κοπέλα. Αυτή η κοπέλα της κάνει like.
1: Έχετε γνωριστεί προσωπικά, για γράψε μας.
3: Δεν μας το λέει αυτό. Μας.
1: Ή απλά σε βρήκε.
2: Για πήγαινε έξω να την πάρει τηλέφωνο.
1: Επικίνδυνο αυτό.
2: Ναι, ναι.
4: Νέα σεζόν, νέα σχέδια, νέα διαδρομή. Κάνε τώρα τη διαφορά με την BMW σειρά 1 M Sport. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M. Είναι έτοιμη να σε οδηγήσει στις πιο συναρπαστικές διαδρομές. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό ετοιμοπαράδοτων αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Ένα απλό παράδειγμα για τη θεωρία της σχετικότητας.
6: Έχω παρατηρήσει ότι μια online επιχείρηση κινεί τα προϊόντα της πιο γρήγορα από εκείνη που έχει μόνο φυσικό κατάστημα.
5: Αυτό είναι σχετικό.
6: Με τι?
5: Με το αν έχει NBG Pay.com. Δεν είναι και πυρηνική φυσική.
7: Η απάντηση που ψάχνει κάθε επιχείρηση σήμερα είναι NBG Pay.com. Η νέα πλατφόρμα online συναλλαγών για να αναπτύξεις ψηφιακά την επιχείρησή σου πανεύκολα. Από την NBG Pay με την υποστήριξη της Mastercard. Μάθε περισσότερα στο nbgpay.globalpayments.com.
8: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
9: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδόρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις σε κάθε σκηνή, κάθε φεστιβάλ, κάθε στιγμή. Θέλεις να ανακαλύψεις περισσότερα? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε εισιτήρια και δώρα για τα πιο δυνατά events με την ενέργεια της ΔΕΗ. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
10: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
11: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
11: Και εδώ και εκεί.
10: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
11: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
10: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική ιατρική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκο Σκόλα.
13: Άκου να σου πω, μικρέ, αν δεν φάσω θα φωνάξω το παλιά... Μπαλιάτσο. Και την έβαψες. Ναι, ναι. Την έβαψες κόκκινη τη μύτη σου την ώρα που τρως.
12: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ. Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε. Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία. Και τις γεύσεις της γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται. Hair Nail and Skin Formula από την Power Health. Ένας εξειδικευμένος συνδυασμός αμινοξέων, βιταμινών και ιχνοστοιχείων για υγιή μαλλιά, γερά νύχια και λαμπερό δέρμα με μία μόνο κάψουλα την ημέρα. Γιατί η ομορφιά ξεκινάει από μέσα μας.
14: Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
15: Ουγγαρέζοι, φουρτούνιδες, αφαλίδες. Σοβαρά ναυάγια κι αυτοί.
16: Ναυάγια είπες. Αυτό είναι. Βασίλη, πάτα το.
17: Ο καπετάνιος.
18: Μπράβο στον κύριο Ουγγαρέζο. Σας εξέθεσε στην ελληνική κοινωνία καλύτερα από τον οποιονδήποτε άλλον.
19: Βασίλης Φορτούνης. Ο Μούτσος.
20: Ο Φορτούνης στο σούτ, η Παρασταδίκια.

0: στο ρυθμό 949.
1: Ξυπνάμε και βουλιάζουμε.
2: Και αφήστε τους άλλους να επιπλέουν.
3: Jack, there's a boat. Jack, I'll never let go. I promise.
4: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
5: Ρυθμός 949.
2: Ρε παιδιά, δεν χωράμε, δεν μας χωράει η εκπομπή.
1: Γιατί είναι σανίδα, Τζακ.
2: Άμπραβο. Κάντε πιο εκεί να ανεβούν στη σανίδα οι ακροατές. Έχουν στείλει μηνύματα. Έχουμε μια έκπληξη. Άντε να του πω.
6: Ναι, καλέ.
2: Θα βάλουμε τον Γρηγόρη τον Ατρίδη.
1: Ωραίο.
2: Παλιός αγαπημένος της εκπομπής, δικό σας και θα γίνει και δικός μου.
1: Μπράβο.
2: Για να μας πει γιατί αν σήμερα δεν μιλήσουμε για αθλητικά, πότε. Τότε
6: βέβαια.
2: Επίσης, έχουμε τη λέξη των χαμένων μαπών.
1: Και τι δίνουμε σήμερα.
2: Ακριβώς. Πιστέψτε με, δεν έχω φέρει εγώ το δώρο. Όμως. Όταν είδα ότι αυτό είναι το δώρο, αγάλιασε η ψυχούλα μου και θα αγαλιάσει και η δική σας. Γιατί, όχι, μου έχουν δώσει εδώ την αναφορά, τις πληροφορίες. Δεν χρειάζεται, θα τα πω εγώ. Θα τα πω γιατί το έχω βιώσει. Πρώτα βιώνουμε, μετά το λέμε. Μετά μοιραζόμαστε.
6: Και μετά τρώμε, γιατί μακάρι να έχει φέρει φαγητό. Εγώ θέλω, έχω καλομάθει τώρα.
1: Ναι, λέσχη,
2: λέσχη το χαμένο μαπών με θέμα σήμερα το κοψίδι.
6: Το κοψίδι.
2: Γιατί εγκαινιάζουμε συνεργασία με τον ανυπέρβλητο Χριστάρα στη μεταμόρφωση. Ακούστε. Θα σας πω το εξής. Εμένα μπήκε ο φίλος μου ο Θράσος, ο Δεκάριστος. Αυτός ξέρει από κοψίδια. Δεν είναι. Εδώ ούτε τα μισά δεν λέει από αυτά που συμβαίνουν. Παιδιά, θα γλύφετε. Ο ένας τον άλλον θα γλύφετε. Επειδή έφαγε από το Χριστάρα. Δεν είναι μόνο τα κρέατα που είναι ένα και ένα επιλεγμένα. Δεν είναι μόνο το περιβάλλον. Είναι παιδιά. Τέλεια ψημένα. Σκεφτείτε τον συγγενή σας που ψήνει γαμάτα. Είναι συγγενής του Χριστάρα.
6: Ωραία.
2: Θα φάτε. Ένα πράγμα θα πω και θα καταλάβετε.
6: Ναι.
2: Έκανα εκεί τη γιορτή μου. Πήρα τους κολλητούς μου και τις γυναίκες τους και γιορτάσαμε στο Χριστάρα.
1: Σας ορκίζομαι, παιδιά. Δεν νιώθω καλά.
2: Λοιπόν,
1: θέλω το κοψίδι.
2: Μπριζολάρα, σπαθάτο, μαριναρισμένο κοτόπουλο, πατάτες από πάνω με διάφορα, αλλά το ψήσιμο του κρέατος δεν έχει ξαναγίνει. Η μεταμόρφωση. Οι παλιές κουκουβάουνες γίνανε μεταμόρφωση μετά την έλευση του Χριστάρα.
6: Γράψτε ποίημα, παιδιά. Γράψτε ποίημα.
1: Γράψω, ρε Ουγγαρέζο.
2: Κλάψε, μωρή.
6: Γράψτε ποίημα.

Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.

0: αυτή την ψεύτικη περίμενα.
1: Παιδιά, πρωινό ναυάγιο, αυτή η ψεύτικη είναι μόνο στη φωνή. Θα με βρείτε ψεύτικο, παιδιά.
2: Ισχύει. Αυτό το υπογράφουμε.
1: Αθηνά Φαλίδου, Βασίλης Φορτούνης και ο Αλέξανδρος Βλαχαδάμης είναι εδώ. Εκκρεμότητες. Θέμα ποιήσης για να σκαρώσετε το δύστιχο ή τη στροφούλα σας είναι το κοψίδι.
0: Μάλιστα.
1: Κερδίζετε 60 ευρώ από τον Χριστάρα στη μεταμόρφωση που θέλουμε και εμείς τώρα να οργανωθούμε να πάμε. Και να διαβάσουμε κανένα μήνυμα στο θέμα ημέρα και διάφορα που προκύπτουν γενικότερα. Βάζουμε τα ναυάγια στην παρέα μας.
2: Κοίτα πόσο ναυάγια και τι ψυχάρες έχουμε ακροατές τώρα. Τι σκέφτονται.
1: Ναι.
2: Εγώ λέει να ξέρετε, ζω για τη στιγμή που θα πέσω με τον άντρα μου πάνω στον πρώην. Να κόψω αντιδράσεις και από τους δύο που μισιούνται.
0: Ωραία.
2: Και έχει και δαιμονικό γέλιο μετά.
0: Σατανικό.
2: Φίλε.
1: Καταλαβαίνω. Τέλος πάντων.
2: Έλα, τι.
1: Το παίρνω τώρα από το συγκεκριμένο για τους ανθρώπους δεν τους ξέρω. Αλλά για να μισιούνται, τι έγινε. Μήπως ο πρώην. Μήπως ο νυν την έπεφτε όσο ο πρώην ήταν νυν. Και τον έχει στην μπούκα και τη έλεγε τη αλήθεια ή του αλλού αντίστοιχα, γιατί δεν είναι θέμα φίλου. Αυτό να δει ότι σου την πέφτει. Όχι, ρε, σε καλά, φίλοι είμαστε.
0: Ναι, αλλά, Δημήτρη,
1: και τελικά μόλι χωρίζουμε τα φτιάχνει αμέσω.
0: Βάλαμε πολλέ παραμέτρου.
2: Αυτό είναι σκληρό.
1: Ναι.
2: Αυτό σκληρό είναι σκληρό.
0: Πού να δει το Ούγκα Challenge.
2: Τι, έρχεται.
1: Ούγκα Challenge. Κύριε, πάρα πολύ ήρεμα. Ερχόμαστε σιγά σιγά στην προβλήτα. Αυτό το μικρό ραδιοφωνικό Μονακό που έχουμε φτιάξει για να γίνει εμπόλεμη ζώνη.
2: Εγώ θα πω ότι και το Σάββατο το βράδυ το κεφάλι μου πονούσε.
1: Μετά πήγα να σου στείλω τι κάνεις και μετά ξεχάστηκα. Αλλά το έχω στο μυαλό μου, στείλω και μετά κάτι άλλο.
2: Είχα καρούμπαλο και σας το είπα ότι αν το αυγό είναι βρασμένο και σκάσει πάνω μου, θα βγάλω καρούμπαλο. Και έβγαλα.
1: Και έβγαλες.
2: Θα τα δείτε στο βίντεο, δεν έχει ανέβει ακόμη, δεν αποκαλύπτει.
0: Να λες πάλι καλά όμως που ήταν βρασμένο.
2: Ναι, περίμενε, γιατί δεν ξέρεις τι έγινε μετά. Θα τα δουν στο βίντεο.
1: Λοιπόν, κύριοι και κυρίες, έχουμε σήμερα τον πρώτο γύρο Ούγκα Challenge. Δεν έχουμε σκεφτεί ακόμη και εσείς μπορείτε να μας στείλετε ιδέες για το ποια θα είναι η τελική δοκιμασία που ο χαμένος θα υποστεί την Παρασκευή. Για την ώρα, για να δούμε ποιος ξέρει να χάνει και ποιος δεν ξέρει. Γιατί ο πρώτος γύρος έχει θέμα.
2: Έλα.
1: Πράγματα που φοράμε, παύλα βάζουμε στο κεφάλι. Στο ευρύτερο κεφάλι, όχι μόνο στο κεφάλι πάνω, στα μαλλιά. Στο κεφάλι, στο μέρος του σώματος που λέγεται κεφάλι.
2: Ευρύτερο κεφάλι είναι και ο λαιμός.
1: Από λαιμό και πάνω.
2: Από λαιμό και πάνω.
1: Τρία, δύο, ένα.
0: Χριστέ μου,
1: πάνω. Βασίλη.
0: Τσιμπιδάκι.
2: Κασκόλ.
0: Γυαλιά.
2: Σκούφο.
0: Σκουλαρίκι μύτης.
2: Καπέλο.
0: Κράνος.
2: Κορδέλα για τα μαλλιά.
1: Σωστά.
0: Στέκα.
1: Σωστά.
2: Μπαντάνα.
1: Σωστά.
0: Ακουστικά.
1: Ναι.
2: Φουλάρι.
1: Ναι.
0: Κοκαλάκι μαλλιών.
1: Τσιμπιδάκι, κοκαλάκι.
0: Ωραία, λαστιχάκι μαλλιών.
1: Λαστιχάκι στέκα.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά.
1: Έλα.
2: Τι.
1: Πάμε.
0: Τι.
2: Μέικαπ στο πρόσωπο. Make-up.
1: Σωστό.
0: Α, ναι, ρε,
1: ναι.
0: Α, ωραία, μάσκαρα. Αποκριάτικη μάσκα. Αποκριάτικη μάσκα.
1: Ναι.
2: Φιόγκο.
0: Α, το φιόγκο το πιάνουμε
1: είναι
0: τώρα.
1: Είναι στο πλαίσιο στέκα, κοκαλάκι, τσιμπιδάκι.
2: Τι είναι, άλλο είναι ο φιόγκο.
1: Έλα, το παίρνουμε. Πάμε.
0: Το παίρνουμε.
1: Και σένα το πήραμε.
0: Ωραία, μασέλα.
2: Τι μασέλα.
0: Σέλα.
2: Ισχύει.
1: Πολύ καλό.
0: Είναι δυνατό. Το πάμε καλά.
1: Μπήκε μέσα στο κεφάλι ο Βασίλης. Σιγά-σιγά.
0: Έχω και άλλη απάντηση.
1: Πήγε προς τα μέσα, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, τι άλλο φοράμε πάνω στο κεφάλι.
0: Πέντε.
2: Κουκούλα.
1: Κουκούλα.
0: Δεν το είπαμε.
1: Όχι.
0: Πολλές σκούφες τώρα.
1: Τους ληστές.
2: Το είπα.
1: Σκούφο
0: είπαμε. Σκούφο. Αχ, Χριστέ μου.
1: Πέντε. Τέσσερα. Τρία.
0: Αυτό που φοράμε εδώ πέρα κορδέλα για τον ιδρώτα.
1: Μπαντάνα.
0: Δεν είναι μπαντάνα.
2: Πάμε, κορδέλα, το είπα, προχώρα.
1: Δύο.
2: Ναι. Έλα.
1: Ένα.
0: Ακουστικά είπαμε.
2: Ναι.
1: Έχασες.
2: Σας ευχαριστώ που ξεκινάμε νίκη την εβδομάδα.
0: Εντάξει, τα πήγα πολύ καλά.
2: Πήγες καλά.
1: Μόνος του.
2: Με τη μασέλα ήσουν αδυνατός.
1: Τι σκεφτόσουν. Όταν σου είπα ότι μπήκες μες στο κεφάλι σιγά σιγά.
0: Αυτό ακριβώς. Έχει χάρη που ήθελα να πω κάτι ακόμα το οποίο δεν λέγεται.
2: Τι ήθελες να πεις. Να σε ρωτήσω κάτι. Τις σωτοασπίδες σου που τις φοράς κάθε βράδυ. Γιατί δεν τις είπες τις σωτοασπίδες.
1: Τι είπε κάτι με το οποίο.
2: Τις φοράει αυτός κάθε βράδυ. Τι θα έλεγε εσύ,
0: κάτι με το οποίο, μπορούμε να μας κλείσουν το στόμα και να μην μπορούμε να μιλήσουμε, ρε παιδιά.
1: Φήμωτρο.
2: Τι δηλαδή.
0: Σωστά.
1: Μπάλα, λες.
0: Δύο.

0: κάτσε και τέλεια, παιδιά, το τραγούδι. Αυτό είναι ο ρυθμός 949. Καλά έχετε βάλει. Απλώς η εκπομπή είναι ναυάγιο. Είναι πρωινό ναυάγιο και δεν ακούγεται. Όμως είμαστε όλοι μαζί, ο ένας με τον άλλον.
1: Μιας και μιλάμε για νίκες, διακόπτω για να πούμε το εξής. Ναι. Είχαμε πει μεταξύ μας, για να το πούμε και αυτό στον κόσμο, γιατί ο Ουγγαρέζο τη γλιτώνει. Ότι αν πάμε 2-2 ή 1-1 κάποια στιγμή για οποιοδήποτε λόγο, παίζεις εσύ το τσάλεζο.
2: Ωραία. Εντάξει, γιατί το έχουμε πει αυτό.
1: Δεν θα την πατάμε μονίμως εμείς. Μπορούμε να το στήσουμε.
0: Ότι εγώ εννοεί ότι τη δοκιμασία αγαπημένα μου ναυάγια θα την υποστώ.
2: Την έχω βρει ήδη τη δοκιμασία του Γκαρέζου.
1: Κάτι μου λέει θα έχει οπαλεί αυτή τη βδομάδα.
0: 6-9-37-949-949, γιατί είναι ανοιχτές οι πόρτες και τα παράθυρα για όλους εσάς και είναι πάρα πολύ χαρούμενη στιγμή για μένα, γιατί έρχομαι σε επικοινωνία και σε επαφή με, την, με τον πυρήνα της περσινής σας εκπομπής, mm-hmm. που από όλους έχω ακούσει ότι ήσασταν μια πάρα πολύ ωραία παρέα. Δυστυχώς επειδή ήμουν απέναντι δεν μπορούσα να σας ακούσω. Τον βασικό πυρήνα της ομάδας σας πέρσι.
1: Ήτανε.
0: Ναι. Δεν ήταν ο Γρηγόρης ο Ατρίδης μαζί σας.
1: Για τον Γρηγόρη μιλάτε, ρε παιδιά.
2: Για τον Ατρίδη λέμε.
0: Είπαμε λοιπόν, γιατί τον γνώρισα και εγώ σε μια εκδήλωση τέλος πάντων του ομίλου, εξαιρετικός.
2: Ναι.
0: Ότι είναι, αν δεν τον βγάλουμε τώρα να μας πει το παιδί για όλα όσα έγιναν το Σαββατοκύριακο με αποκορύφωμα τη νίκη της εθνικής μας επί της Γερμανίας, τότε πότε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, Γρηγόρη.
3: Καλημέρα Δημήτριο. Welcome back.
0: Δημήτριο, γεια σου Γρηγόριο.
3: Καλή σεζόν, καλώς έμπλεξες, καλά ξεμπερδέματα από αυτούς που έμπλεξες. Τι θα γίνει.
0: Καλώς σε βρήκα. Να πούμε ότι για όσους δεν γνωρίζουν, είναι δημοσιογράφος, αθλητικογράφος ο Γρηγόρης μας και είναι στην οικογένεια του ομίλου μας. Λοιπόν, θέλω να εκδηλωθείς, να ξανοιχθείς και να εκφράσεις όχι μόνο τα γεγονότα, αλλά και τα συναισθήματα.
3: Εντάξει, αυτό που έχει κάνει τώρα η εθνική μας ομάδα, που για κάποιον που μπορεί να μην έχει παρακολουθήσει, συμμετέχει στο Nations League και είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει στην πρώτη κατηγορία του Nations League, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο με αντιπάλους στη Γερμανία, την Ολλανδία και γενικώς τις καλύτερες ομάδες, τις καλύτερες εθνικές ομάδες, είναι χωρίς προηγούμενο. Δηλαδή κατάφερε να κερδίσει τη Γερμανία για πρώτη φορά στην ιστορία της. Χθες συνέβη αυτό. Mm-hmm. Κερδίσαμε με 0-1 σε ένα παιχνίδι στο οποίο ναι μεν πιεστήκαμε, ναι μεν υποφέραμε, αλλά δεν είναι ότι είχαν και τόσες πολλές καλές ευκαιρίες οι Γερμανοί, και επίσης καταφέραμε να κερδίσουμε με τον γκολ του Κουρμπέλ, το οποίο έχει τύχει, αλλά είναι μια πάρα πολύ, πολύ ωραία ενέργεια η οποία ξεκινάει από μια πολύ μεγάλη βαθιά παλιά του Παυλίδη.
0: Έλα ρε, ο Κουρμπέλ είσαι. Τι λες τώρα.
2: Είναι ωραίος παίκτης.
0: Δεν ήταν παλιός αρχηγός του Παναθηναϊκού, δεν ήταν ο Κουρμπέλ.
3: Ναι, σωστά, σωστά.
1: Και τέλεια σύστοπη.
0: Τι είπες,
3: γιατί έχει ακούσει λέω πολλά ο Κουρμπέλης, γιατί πάρα πολλοί σχολίαζαν το κατά πόσο θα πρέπει να ξεκινάει ή όχι. Εντάξει, προφανώς άλλη μια επιλογή του Γιωβάνοβιτς, η οποία μετά από αρκετό καιρό αρχίζει να αποδίδει, και γενικώς νομίζω ότι το προηγούμενο χρονικό διάστημα, στην προηγούμενη συμμετοχή μας στα προκριματικά, ενώ αυτή η φρουνιά της ομάδας μας είναι πάρα πολύ καλή και πολύ ταλαντούχα, επειδή ήμασταν φλίαροι και δεν καταφέραμε να πάρουμε το αποτέλεσμα, γιατί δυστυχώς ξέρετε στη ζωή ότι όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα. Οι περισσότεροι πέσαν πάνω να μας φάνε. Τώρα τα παιδιά έχουν καταλάβει ότι θα πρέπει να βάλουν μέσα τους και την σκοπιμότητα στο παιχνίδι τους. Είμαστε πολύ πιο compact.
0: Έπαιζε και ο Φωταράς.
3: Ο Φωτάρας έπαιξε και έχασε μια τρομερή ευκαιρία.
1: Άλλο ταλό το πήγε τόσο.
3: Ναι, γιατί
0: ο Φωτάρας και ο Κουρμπέλης και το βάλε ο Κουρμπέλης.
1: Τώρα παίζουμε την Ολλανδία.
3: Τώρα παίζουμε με την Ολλανδία την Πέμπτη στην Τούμπα. Είμαστε πρώτοι με 6 βαθμούς, γιατί είχαμε κερδίσει και τους Σέρβους. Είναι δεύτερη η Ολλανδή, τρίτη η Γερμανή με έναν βαθμό. Την ερχόμενη Κυριακή παίζουμε και με τους Γερμανούς στην Τούμπα. Δύο παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη, τα οποία είναι ευκαιρία. Σας θυμίζω ότι θέλουμε να παραμείνουμε σε αυτή την κατηγορία, γιατί με αυτόν τον τρόπο φτιάχνουμε ουσιαστικά και την κατάσταση με την κλήρωση στα επόμενα προκριματικά.
0: Να ρωτήσω εγώ μια χαζομάρα που. Εντάξει. Το Nations League τώρα τι είναι, ποιοι συμμετέχουν στο Nations, γιατί είναι Nations.
3: Είναι μια διοργάνωση που έφτιαξε η UEFA τα τελευταία χρόνια
0: για
3: εισιτήρια δεύτερης ευκαιρίας. Ουσιαστικά αντικατέστησε τα παράθυρα που παίζανε οι εθνικές ομάδες σε φιλικά παιχνίδια. Και μέσα από τη διάκριση και το να χωρίζει σε κατηγορίες της χώρας, γιατί εμείς ξεκινήσαμε από την τρίτη κατηγορία και έχουμε φτάσει στην πρώτη.
0: Μάλιστα.
3: Ότι είμαστε στα πολύ καλά μας τα τελευταία χρόνια. Με αυτόν τον τρόπο δίνει κάποια περισσευούμενα εισιτήρια για μεγάλες διοργανώσεις, Euro ή Mundial. Αυτό είναι πολύ πολύπλοκο, θα σου εξηγήσω από κοντά.
0: Και να το παίξουμε με κεφτέδες το
3: σύστημα. Να μην το ξεχάσω ότι η Bild έγραψε ένα υποτιμητικό σχόλιο για την εθνική μας ομάδα, γιατί είπε ότι ένας ποδοσφαιρικός νάνος, η Ελλάδα, φρέναρε τον Jürgen Klopp, γιατί ο Jürgen Klopp στο δεύτερο του παιχνίδι στην εθνική Γερμανία δεν έχει καταφέρει να γευτεί χαρά τη νίκη και μάλιστα ιτήθηκε κιόλα. Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει. Στην Bild αυτό που λένε ο κοντός και το αυτό του και ο ψηλός και το αυτό του. Πώς έγινε αυτή η φάση.
1: Έχουμε τίποτα άλλο, τίποτα μπάσκετ.
3: Βέβαια.
2: Σε πήγε ο Φορτούνης εκεί. Σε πήγε.
3: Τώρα μην πέρασε μια μέρα.
2: Θα λύσαγε, βέβαια.
1: Για, πες,
3: για να
1: αυτό.
3: Είμαστε όλοι χαρούμενοι, καταρχάς να κλείσουμε το προηγούμενο να πούμε ότι η Σερβία ιτήθηκε την Ολλανδία με 1-2. Αλλά ο κύριος Γιώβιτς, μια κούκλα εκεί που έχετε, σκόραρε. Το λέω αυτό γιατί έχει και κόσμο που είναι άκρα.
2: Έχει φυσικά, ρε, φίλε,
0: και έπαιξε στο δεύτερο, μισό. Έπαιξε. Ο Γιώβιτς τσάικλε με τώρα.
2: Ναι,
0: πολύ
3: και στο μπάσκετ γιατί ο Βασίλειο ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Πέμπτο σερί Super Cup που παίρνει ο Ολυμπιακός που κέρδισε τον ΠΑΟΚ με 101-96. Στην μεγαλύτερη διάρκεια πολύ καλύτερος Ολυμπιακός. Ναι. Προς το τέλος του ΠΑΟΚ το μάζεψε. Έχει διαιτησία το παιχνίδι και παράπονο από τη Θεσσαλονίκη για μία φάση. Είναι δεν είναι φάουλ.
2: Ποιος είναι με τη μία.
0: Άσε να μιλήσει ο άνθρωπος.
3: Ένα κλέψιμο που έχει κάνει ο ΠΑΟΚ χρεώνει ένα φάουλ στον Καλάθι πάνω στον Μοντέρο. Θα τη δούμε 500 φορές τη φάση. Θα τη δούμε.
1: Μέχρι να φτάσουμε εκεί όμως είχε και 500 φάσεις πριν.
3: Και είχε από αυτό το παιχνίδι.
1: Όχι κανένα παράπονο.
2: Πάλι καλά.
0: Γιατί θα κάνετε, θα φύγετε πάλι σχολείο.
1: Οι βολές ήταν το ίδιο και την προηγούμενη μέρα και τις Κυριακές. Τις μετράμε τις βολές, έτσι.
0: Ναι.
3: Όχι, αρχίσαμε.
1: Άσχετα με αυτό.
0: Α, ξεκινήσουμε μονιασμένες.
1: Ένα τελευταίο μονιασμένο. Ο ΠΑΟΚ, τι ομαδάρα έχει φτιάξει, ρε Γρηγόρη.
0: Και ο Άρης έχει ομαδάρα.
3: Ναι, ναι, και οι δύο αυτοί που λέτε όντως έρχονται. Θα είναι πολύ δύσκολο να καταφέρουν να κοντάρουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό γιατί έχουν μια 20-25 ετία στην οποία έχουν αυτή την απόσταση. Αλλά σίγουρα θα είναι κοντά, σίγουρα θα δούμε αντίστοιχες ματσάρες. Και προς όφελος του ελληνικού πρωταθλήματος είναι όλα αυτά γιατί ακόμα και αν φέτος δεν καταφέρει κάποιος να τρουπώσει ανάμεσα σε αυτούς τους δύο,
1: ναι.
3: Είναι βέβαιο ότι με την επένδυση τη διάθεση που υπάρχει για το χρόνο.
0: Όχι, δεν έχει βρήκαμε, έχει 14.
1: Βρήκα τον αγαπημένο μου προπονητή μετά τον Αταμάν.
0: Ποιο
1: είναι πάω,
0: ποιο είναι.
1: Αγαπώ πολύ.
3: Καλά, τον Τριγκέρι.
0: Ο Τριγκέρι, ο οποίο είπε στη συνέντευξη τύπου, εσά λέει, εγώ αφήστε με εμένα. Εσά, σα άρεσε η διαιτησία.
3: Ο Τριγκέρι είναι για καλεσμένο στην εκπομπή, να ξέρετε. Βάλτε το σημείο.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Μαζί με τα παϊδάκια δηλαδή. Θα μας πει και 2-3 ελληνικά.
0: Θα το πάμε στο Χριστάρα. Ευχαριστούμε, Γρηγόρη μου. Καλημέρα, καλημέρα.
3: Καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε.
0: Συν 13 και 10, Βασιλάκη. Σε βλέπω τα ρεχευμένο στο γραφείο της Τσκίτσου.

0: στίχο το αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Μπορεί να το λέει και η Vodafone τη στιγμή που χαλάει το κινητό σου. Mm-hmm. Τώρα, άκου να δεις πώς θα συνδέομαι. Τι κάνουμε τώρα, έχουμε τη λύση με την υπηρεσία Vodafone Tech Service. Η επισκευή γίνεται με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς γρήγορα και αξιόπιστα. Ακόμα και μέσα σε μία ώρα, με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα σε όλα τα καταστήματα Vodafone και με 12 μήνες εγγύηση για σιγουριά και μετά την παράδοση. Όλες οι λεπτομέρειες, παιδιά, στο Vodafone.gr.
1: Λέξη για την ποιήση, ναι, για τη λέξη των χαμένων μαπών είναι το κοψίδι. Σκαρώστε έστω και ένα δίστικο μια στροφούλα και κερδίστε 60 ευρώ δώρο επιταγή από το Χριστάρα στη Μεταμόρφωση να αντερλικώσετε.
2: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
3: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
5: Ο κόσμος των Kefir Stamu γίνεται ακόμα πιο δυνατός και απολαυστικός. Νέα Kefir High Protein Stamu για ακόμα περισσότερη πρωτεΐνη. Δοκιμάστε Kefir High Protein με 30 γραμμάρια πρωτεΐνης και Kefir High Protein Φράουλα με 25 γραμμάρια πρωτεΐνης ανά μπουκάλι.
6: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
9: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
8: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
9: Με την υπογραφή ποιότητας, Ιζομάτ.

0: καφινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα και να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρόνε σοφά. Σόλο διβάνι, τι κουαλίτα.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Εθερικά. Υγεία.
4: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
5: Γνωρίζετε ποιο είναι το μοναδικό κολέγιο νομικών σπουδών με πτυχιούχους που δικηγορούν ήδη στην Ελλάδα? Κολέγιο ΙΤΕΦ. Αποκτήστε κρατικό γαλλικό πτυχίο νομικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Τώρα και εξ αποστάσεως στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
6: Καλά, ε! Σήμερα έκανα τρίαθλο.
7: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
6: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
7: Off, τι πάθαμε.
6: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
8: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
11: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. 9 και, κάτσε, και 40 είναι. 9 και 40 πρώτα λεπτά. Σήμερα Δευτέρα, τσάγκαρο Δευτέρα. Αλλά με βαθμούς. Καλά, θα μας τα πει τώρα η Αθηνά σε λίγο. Να σας πω ότι το θέμα της ποίησης της λέσης των χαμένων μαπών είναι το κοψίδι. Ναι. 60 ευρώ δώρο επιταγή από το Χριστάρα. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-6835-722 για να απαγγείλετε. 210-6835-722. Και τώρα θα σας ρωτήσω αν μάθατε τα νέα για τη MassCard. Γιατί η MassCard των σούπερ μάρκετ Μασούτης, κάθε αγορά γίνεται κέρδος με τη MassCard από την πρώτη στιγμή. Εδώ είναι το σωστό το παιχνίδι με την κάρτα. Με 50 πόντους κερδίζεις άμεσα 1 ευρώ και 50 λεπτά. Άμεσα, όχι την επόμενη φορά που θα πω και φέξαμε και γλίστρισα. Ενώ με κάθε 3 ευρώ αγορών συγκεντρώνεται έναν πόντο για άμεση εξαργύρωση. Άμεση! Αυτό είναι ο μασουτάρος. Και φυσικά μεγάλες προσφορές, ηλεκτρονικά κουπόνια και πλούσια δώρα. Πάνω από 1 εκατομμύριο μέλη αριθμεί η MassCard. Γίνε ένας από αυτούς.
12: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
13: Το περίεργο αυτή την ώρα είναι ότι έχει κίνηση από το ΣΕΦ, από το ΣΕΦ που ανακαινίζεται, μέχρι τη στροφή του Αλίμου εκεί πέρα, μέχρι τον Άλιμο, στην παραλιακή. Ανεβαίνοντας στη Σικρού και πηγαίνοντας στη Βασιλή Σοφίας προς το κέντρο επίσης, και η Κηφισία στο ανωδικό της ρεύμα, αναδιαστήματα ανάμεσα από τη Συμβολή με την Κατεχάκη μέχρι το Μαρούσι. Τέλος, στο ποτάμι, ανεβαίνοντας, περνώντας την Ιερά Οδό και φτάνοντας μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια Αττικής, θα καθυστερήσετε.
14: Ο καιρός σήμερα.
15: Κυρίες και κύριοι, βρισκόμαστε στη μέση του αγώνα καλλιτεχνικού πατινάζ. Η αθλήτρια του καιρού μπαίνει μέσα στον πάγο. Η Αττική έχει ξεκινήσει με 17 βαθμούς Κελσίου στις 7 το πρωί. Τώρα έχουμε φτάσει στους 20 και η υψηλότερη θερμοκρασία θα φτάσει στους 25. Μόλις προσπάθησε να κάνει μια μικρή πιρουέτα, αλλά δεν της βγήκε καθόλου. Συνεχίζουμε με ένα Τρίνκενμπεργκ τριπλό, το οποίο θα δούμε τώρα πώς θα εξελιχθεί. Μπράβο, καταπληκτική! Yeah! Κυριακή.
16: Τι ωραίο.
15: Ούτε σύννεφο δεν ζυγώνει στον Αττικό ουρανό. Και ναι, παίρνει φόρα για να κάνει ένα άξελα. Αλλά γλιστράει πάνω στον πάγο, ο οποίος έλειωσε από την αχτίδα του ηλίου που είχε μπει από την οροφή. Κρίμα, κρίμα, κρίμα. Καταπληκτικό παιχνίδι.
13: Τώρα μας καλείτε, παιδιά. Τώρα είναι η ώρα για να παίξουμε.
16: 2-16-8-35-7-22. Θέμα ημέρα στο κοψίδι. Και ακούσατε το. Στο σεφ. Λέει πολύ κίνηση στο σεφ που ανακαινίζεται, είπε ο Γαύρος.
15: Ναι, ναι. Μαζί θα βουλιάξουμε.
16: Πρωινά.

0: Σαντάδα, εδώ στο ρυθμό 949. Τα κολλασμένα ναυάγια είναι εδώ και νομίζω ότι ήρθε η ώρα για την λέσχη των χαμένων μαπών, ανέ.
1: Η λέσχη των χαμένων μαπών.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
4: Ναι.
0: Έλα, πώς σε λένε?
3: Στέφανος.
0: Γεια σου, Στέφανε. Στέφανε, από πού μας τηλεφωνείς, ποια περιοχή?
3: Από Λιούπολη.
0: Το σκέφτηκες τώρα, τώρα, τώρα, τώρα το βάλεις, ε. Ωραίος. Είσαι έτοιμος να πας Χριστάρα.
3: Να βάγιο για να, και ναι, να πω ναι, τα φιλιά μου στη γυναίκα μου τη Χρύσα για αρχή πριν πρώτο πείμα.
0: Ωραίος. Για να δούμε, θα πάτε με τη Χρύσα να τερλικώσετε στο Χριστάρα να πούμε ωραία κοψίδια.
3: Έτσι πιστεύω.
0: Για πάμε.
3: Λοιπόν, βγήκα προχθές για φαγητό, στη μεταμόρφωση έφτασα να βρω κρέατα, φαΐ και μπριζολάρα και έτσι κατέληξα στην ταβέρνα του Χριστάρα.
0: Ωραίο.
3: Σαν φας του Χριστάρα το κοψίδι, θα πεις έβρικα σαν τον Αρχιμίδη. Μπριζόλα, μπιφτέκι και παΐδι, και αν έχει και αμελέτη θα πεις Σύμπα ένα...
0: Πολύ καλό!
2: Και... δεν θα το έλεγε.
0: Και μας πήγε μια βόλτα στο μενού.
2: Πολύ καλό!
4: Μπράβο!
0: Στέφανε, ωραίος, ωραίος, ωραίος, ωραίος. Έχουμε κι άλλο.
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γουνάκι μου, καλημέρα.
5: Πρωινά ναυάγια.
0: Ναι, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Καλώς τον, τι γίνεται, καλά.
6: Τι κάνουμε?
0: Εντάξει, μωρέ, δόξα τω Θεώ, εσύ.
6: Ναι, εντάξει, τώρα καταλαβαίνεις. Πολύ καλά, πολύ καλά.
0: Αυτό είναι τώρα. Λοιπόν, πώς σε λένε?
6: Είμαι ο Δημήτρης.
0: Γεια σου, Δημήτρης. Πώς είμαι εγώ? Εγώ είμαι. Εγώ.
4: Δημήτρια.
0: Εγώ είμαι. Δημήτριο. Ο Δημήτριο.
2: Το αβατάρ σου.
0: Ναι, Δημήτριο, από πού μας τηλεφωνείς?
6: Από εκεί, Σεριανή.
4: Έχεις συντάξει ποίημα?
6: Ήταν πολύ γρήγορο τώρα στο διάλειμμα, αλλά οκ.
0: Ναι, ναι, αυτό θέλουμε. Μικρό, ωραίο.
4: Εξφενδώνει.
0: Μανιτζέβελο που λέει και ο πατέρας μου.
6: Να αρχίσω.
0: Ναι,
2: ναι, σου.
6: Ανέβηκα, Βασίλη μου, εχθές αργά, της Αττικής στα ψηλά βουνά. Την τύχη μου να ζωρίσω, μπας και τον άτιμο, τον κουλοχέρι κερδίσω. Τράβηξα μια, τράβηξα δυο.
0: Τι?
6: Έμεινα τελικά, χωρίς ρευστό. Και αφού εν τέλει πήγα, πήρα του κολοχέρι το δεξί το είδη. Κατέβηκα χαρτιά να φάω μετανικά κανένα κοψίδι.
4: Πολύ ωραίο. Εγώ για τη φωνή, παιδιά, πραγματικά βάζω άλλο.
2: Ναι, η φωνή είναι πολύ.
7: Έχει γύρω από παραπλήθηκε.
0: Μα πολύ δυνατό.
6: Να προτάσει να έρθω και εκεί στην παρέα.
0: Είσαι ωραίο, είσαι ωραίο. Βέβαια, τώρα ψάχνει λεφτά για να παίξει και άλλα φρουτάκια από ό,τι κατάλαβα. Αλλά εμεί αποδοκιμάζουμε τα τυχερά παίγνια. Παρακαλώ.
2: Όταν έβαλε το Βασίλη το φορτούνι μέσα στο πείμα.
4: Επειδή ήταν κίνηση.
6: Με βασιλάρα θα ανέβαινα πάνω στο πείμα.
0: Έτσι, έτσι, έτσι.
4: Να τα, να τα.
6: Και το πρωί χατιά για τα υπόλοιπα.
0: Να το. Πάρα πολύ ωραία.
4: Μάλιστα.
0: Αδυναμίες. Έτσι.
4: Ο Χριστάρας εμπνέει.
2: Ναι, ωραία.
0: Ευχαριστούμε, αγοράκι μου. Καλημέρα, καλημέρα.
4: Έχουμε κι άλλον.
0: Κι άλλον.
4: Βεβαίω.
2: Γεια σας, καλημέρα σας.
5: Πρωινά ναυάγια.
4: Ναι.
2: Ναι. Όχι, γιατί έπεσε.
4: Όχι.
0: Έπεσε. Εντάξει. Άρα τι κάνω, το δίνω στον Στέφανο. Ή στον, πώς λέγεται ο δεύτερος, ο φίλος μου.
2: Ο πρώτος πώς λεγόταν.
0: Ο Στέφανος και ο.
2: Τα μελέτητα ήταν ωραία. Ωραία. Πιο δυνατά.
0: Και ο δεύτερος ποιος ήταν, πώς τον είπαμε. Ξέχασα.
2: Ο Δημήτρης.
0: Ο Δημήτριο, Δημήτριο, ναι.
4: Για βγάλει τον Στέφανο να δούμε. Ναι.
0: Ο Στέφανο. Έλα.
3: Κέρδισα.
0: Πού είσαι ο κρυμμένος, ρε. Κέρδισες, θα πάρεις. Τη Χρύσα είπε, Χρύσα την είπε,
3: ναι,
0: η γυναίκα του.
3: Χρύσα.
0: Με τη Χρύσα θα πάρεις το Χριστάρα.
3: Θα εντάξει, και αυτή τώρα.
0: Χαιρετισμούς πολλούς, γεια σου, ρε Χρύσα, να το χαίρεσαι. Να το χαίρεσαι. Με, να σου πω, με τα χέρια τρώμε στο Χριστάρα. Μην δω τίποτα μαγειροπύρου να πούμε και στην με
3: Χριστόφλη.
0: Μπράβο.
3: Οριακά και τη σαλάτα την ντομάτα με το χέρι.
0: Είσαι αδερφός. Είσαι αδερφός. Καλημέρα.
4: Ρίξε
0: τα Χριστόφλη.
8: Αν βουλιάζεις, έλα μαζί μας.
9: Πρωινά ναυάγια. Καθημερινά 7 με 10. Στο ρυθμό 9.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν. Μόλις μου ήρθε η πληροφορία ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης λέει ανακοίνωσε τον Δημήτρη Σκουλό ως υποψήφιο της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές.
1: Αλήθεια τώρα.
0: Καλή επιτυχία στον Δημήτριο. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε με την Αθηνά που θέλει να σας πει κάτι πολύ σημαντικό.
2: Είναι καθαρό θέρμα που ξεκινά από το σωστό καθαρισμό αυτό.

0: Φοιτητής στην Πάτρα? Μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
2: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
3: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες, τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
4: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
5: Κινητών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
6: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
7: Γιατί βρε αγόρι μου?
6: Φοβάμαι.
7: Τι φοβάσαι?
6: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
7: Είπαμε, θα προλάβουμε.
6: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
7: Ναι.
6: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
6: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
7: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
9: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Madison σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Madison. Mad about colors.
10: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
11: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακμής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

0: τελείωσε η ζεύρα!
1: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
2: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, παραμπένς και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.

0: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
1: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agni Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις σε χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντες μιλάς. Πάλι πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγαπώ με στη ζάλη.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Συντονισμένη εδώ στο ρυθμό 949, στην πτήση 949. Τελειώνει σιγά σιγά και ο Σεπτέμβριος. 28 σήμερα, η ημέρα Δευτέρα. Και φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος του Σεπτεμβρίου. 2-6-10-2-24-2-61. Ρυθμό 949, Πάτρα στα ελληνικά. Μας βρίσκει στα social media. Άντρεας Πολυμερόπουλος στο δικό μου. Και φυσικά πετάμε με την πτήση 949. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα από όπου και αν μας ακούς. Καθημερινά φτιάχνετε την playlist του ρυθμού 949. Ποιο τραγούδι θες να ακούσεις, ποιο τραγούδι θες να αφιερώσεις. Ποιο είναι εκείνο το τραγούδι που σου φέρνει αναμνήσεις. Είτε συγκεκριμένες είτε και απροσδιόριστες. Λοιπόν, και πάμε να αρχίσουμε με μια ακόμη μοναδική δράση που έρχεται στο εμπορικό πάρκο Top Parks Patras από 26 Σεπτεμβρίου μέχρι και 10 Οκτωβρίου. Το εμπορικό πάρκο Top Parks Patras φιλοξενεί έναν εντυπωσιακό πεδότοπο με θέμα Playmobil Asterix. Καθημερινά οι μικροί μας φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να καλύψουν το μοναδικό κόσμο του Asterix, να φωτογραφηθούν, να παίξουν με πολλά παιχνίδια Playmobil, αλλά και να μπουν στην μεγάλη κλήρωση. Γιατί στο τέλος της ενέργειας, 10 τυχεροί θα κερδίσουν από ένα μοναδικό δώρο Playmobil. Ο πεδότοπος λοιπόν Playmobil θα λειτουργεί καθημερινά από τις 5 το απόγευμα μέχρι και τις 9 το βράδυ και τα Σάββατα από τις 11 το πρωί μέχρι και τις 7 και με δωρεάν είσοδο. Και όσο τα παιδιά διασκεδάζουν, οι γονείς μπορείτε να κάνετε τις πιο top αγορές και σε σούπερ τιμές σε αγαπημένα μπραντς όπως IKEA, Κοτσόβολος, Adidas, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Pepco και Kiabi. Για ένα αναπολαυστικό φαγητό ή καφέ, επισκεφτείτε το εστιατόριο της IKEA, το KFC και το Mikel. Εμπορικό πάρκο, Top Parks Patras, στο νέο λιμάνι Patras και με δωρεάν πάρκινγκ.

Και θέλω να σου πω ότι τώρα η αγαπημένη μας συνήθεια περνάει σε άλλο επίπεδο. Η Pizza Fan καινοτομεί για ακόμη μία φορά και παρουσιάζει τη νέα σειρά High Protein που συνδυάζει τη λαχταριστή γεύση με την μεγάλη πρωτεϊνική αξία. Αφού μόνο 2 κομμάτια πίτσας σου προσφέρουν από 37,5 γραμμάρια έως 39,5 γραμμάρια πρωτεΐνης ή πάνω από 110 γραμμάρια σε ολόκληρη την πίτσα. Με πρωταγωνιστή το πλούσιο σε πρωτεΐνη cottage cheese, δύο νέες high protein pizzas με τρυφερό φιλέτο κοτόπουλο ή γαλοπούλα και αυγό, αλλά και οι δροσερές high protein σαλάτες, pasta salad και tropical salad προσφέρουν 4 εξαιρετικές διατροφικές επιλογές για κάθε μέρα. Αν ψάχνεις λοιπόν ένα γευστικό high protein γεύμα, θα το βρεις στο νέο μενού της Pizza Fan. Λοιπόν, και θέλω να σου πω ότι ένα Edelweiss θα είναι πάντα δίπλα σου. Το Edelweiss με το μοναδικό παγωτό του, το εξαιρετικό παγωτό του με τα ποιοτικά αγνά υλικά, το παγωτό που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο, το έχουμε εδώ στην Πάτρα και ένα Edelweiss είναι πάντα δίπλα σου. Οπότε μην χάσεις την ευκαιρία να μπεις σε ένα Edelweiss χειμώνα καλοκαίρι, να δοκιμάσεις το μοναδικό παγωτό.

ταχύτητα. Και αν θες να μπεις και εσύ σε άλλη τροχιά, αλλά με πολύ μεγάλη ταχύτητα, αν σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στις σπουδές σου ή θέλεις να κάνεις μια ουσιαστική αναβάθμιση στην καριέρα σου, η επιλογή του κατάλληλου εκπαιδευτικού φορέα είναι το Α και το Ω. Και όταν μιλάμε για σπουδές με διεθνή αναγνώριση, το City Unity College είναι η σταθερή αξία. Σε συνεργασία με κορυφαία ευρωπαϊκά και διεθνή πανεπιστήμια, το City Unity College προσφέρει σύγχρονα προπτυχιακά αλλά και μεταπτυχιακά προγράμματα που καλύπτουν ένα τεράστιο φάσμα επιστημών, ψυχολογία, ειδική αγωγή και εκπαίδευση, διοίκηση επιχειρήσεων και οικονομικά, πληροφορική ενέξει τεχνολογίε, νομική, τουριστικά και ξενοδοχειακά, ναυτιλιακά και ακαδημία εμπορικού ναυτικού, φυσική αγωγή και αθλητισμό, πολιτικέ επιστήμε και διεθνεί σχέσει, αλλά και θεολογία. Επιπλέον διαθέτει εξειδικευμένα επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια διαβίου μάθηση, σχεδιασμένα με τρόπο που προσαρμόζονται απόλυτα στι ανάγκε σύγχρονη αγορά εργασία. Λοιπόν, ποιο είναι το σημαντικό? Αν σκέφτεσαι λοιπόν να αλλάξεις, να ξεκινήσεις την καριέρα σου με τους καλύτερους στο City Unity College, σου έχουμε εξασφαλίσει επιπλέον 10% έκπτωση στα δίδακτρα. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να μας πάρεις ένα τηλέφωνο 2612-24-261, 2612-24-261, μας παίρνεις τηλέφωνο, μας λες πως ενδιαφέρεσαι για το City Unity και εμείς σου εξασφαλίζουμε έκπτωση 10% στα δίδακτρα της σχολής που θα επιλέξεις. City Unity College, η επόμενη στάση επιτυχίας σου είναι εκεί και είναι και εδώ στην Πάτρα, στη Μεζόνος 5 και στο 2610-208-100. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε εδώ στο ρυθμό 949, με όλες τις ελληνικές επιτυχίες να παίζουν ασταμάτητα εδώ. Μη φύγει κανείς, γιατί έρχεται Νάτας Θεοδωρίδου, Νίκος Οικονομόπουλος αλλά και Πάνος Κιάμος.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
2: Μην τρελαθούμε τώρα! Υπάρχει πριν.

0: Gypsies Albanias.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
2: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
3: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό. Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
4: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Και όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.

Θα έχεις μάθει πως περνώ. Ξέρω πως όλα σου τα λένε. Θα σου έχουν πει πως

0: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Το περπάτημα κάνει καλό και είναι η πιο διαδεδομένη γυμναστική στον κόσμο. Μάθε λοιπόν ότι οι ειδικοί συνιστούν να κάνουμε τουλάχιστον 6.000 βήματα την ημέρα, ενώ μπορούμε να χάσουμε και βάρος εάν υπερβούμε τα 10.000. Σύμφωνα δε με μελέτες, σε όλη μας τη ζωή θα κάνουμε το γύρο της γης 3 φορές περπατώντας, ενώ εκτός από το καλό που κάνει στην υγεία μας, το περπάτημα αυξάνει τη δημιουργικότητα κατά 60%.
2: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
3: Κάθε φορά που ο πόνος κάνει επίθεση στη ζωή σου, έχεις το νούμερο ένα σύμμαχο. Αλγκοφρέν Rapid. Τώρα η δική σας ιβουπροφένη σε μαλακή κάψουλα. Για ταχύτερη έναρξη δράσης σε σύγκριση με τη μορφή των απλών δισκίων ιβουπροφένης και πιο γρήγορη ανακούφιση. Το Αλγκοφρέν Rapid απορροφάται ταχύτερα, αφού είναι ήδη διαλυμένο σε υγρή μορφή, προσφέροντας ταχύτερη έναρξη δράσης και πιο γρήγορη ανακούφιση από πόνο ή φλεγμονή. Αλγκοφρέν Rapid. Στη μάχη με τον πόνο δεν είσαι μόνο. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας αν δεν δείκνετε σε σοβαρή υπατική, νεφρική ανεπάρκεια ή ενεργό πεπτικό έλκος. Στα φαρμακεία από την Intermed.

χαρακτήρας σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκεί, μήπως και κάτι σου χαλάσω. Ήσουν σε μένα ορκισμένη, μα με πρόδωσες.

χαρακτήρας μου είναι αυτός που δεν με άφησε να ζαλιστώ με τη δική σου παραζάλη. Αντιμετώπισε λοιπόν αυτό που ευχήθηκες, να φύγω εγώ και να έρθει πίσω κάποιος πάλι. Κάτσε λοιπόν και μη φωνάζεις, μα ψιθύρισε στ' αυτή του άλλου πως μια μέρα θα ξανάρθεις.

Λες και σε έβαλε ο διάβολος αυτός ο πάνωπλος. Είναι πνεύμα κι αλλά και στις πληγές μου κάθε βράδυ υποθύμαχα. Μα σε περίμενα, μα στείλει ο τώρα ήρθε η σειρά σου με γονάκες εσείς. Και μ' αφήσες.

0: Φοιτητής στην Πάτρα? Μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέος δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: Ρυθμός 949.
1: Όλα αυτά που θέλω κι όσα εγώ ζητάω μες στα δυο σου μάτια όταν σε κοιτάω. Όλα, όλα, όλα γίνονται δικά μου κι όταν σε κρατάω

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Ήξερες ότι στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Η αίσθηση της γεύσης είναι από τις σημαντικότερες του ανθρώπινου σώματος. Μπορεί να αισθανόμαστε τη γεύση με το στόμα, αλλά η αλήθεια είναι ότι κατά 80% η μύτη μας είναι αυτή που δείχνει τι είναι αυτό που τρώμε. Σε ένα πείραμα που έγινε, όταν έκλεισαν τη μύτη σε ανθρώπους που δοκίμασαν τροφές, κανένας δεν μπόρεσε να ξεχωρίσει τη γεύση μεταξύ ντομάτας, μήλου και κρεμμυδιού. Τους φαίνονταν όλα ίδια.
4: Ευεξία και περιβάλλον πάνε μαζί. Μοιαζόμαστε και για τα δύο, γι' αυτό στα My Market έχουμε επιλέξει τα καλύτερα βιολογικά προϊόντα για την ευεξία και την υγεία των πελατών μας. Ανακαλύψτε μια μεγάλη ποικιλία από βιολογικά προϊόντα με ζουμερές προσφορές στα My Market της περιοχής σας. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
4: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
5: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρή Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεον για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
6: Ρυθμός 949.
7: Be Viral Radio Show.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Αθηνά κλείμα στην παρέα σας. Και για ακόμα μια φορά βρισκόμαστε στο Be Viral Radio Show. Δευτερούλα λοιπόν σήμερα. Να πω επίσης σε αυτό το σημείο ότι είναι και η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Οπότε κάπως λίγο νιώθουμε αναδέως. Μιας και ο Σεπτέμβριος, παιδιά, νομίζω μας φάνηκε σε όλους, λες και είναι Ιανουάριος. Επειδή όπως το βλέπω θα πνιγώ, παιδιά, σιγά σιγά. Ωραία, κάποιο μάτι τέλος πάντων από όποιον με ακούει. Να σας πω ότι μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας, όπως έχει κάνει εδώ πέρα, παιδιά, και ακροατής που μου έχει στείλει στον προσωπικό μου λογαριασμό και μου έχει πει ότι το φτιάχνουμε τη διάθεση. Τα θέλουμε αυτά τα μηνύματα. Θέλουμε καλή ενέργεια. Παραμένετε εδώ πέρα και φυσικά έχω φροντίσει για την καλύτερη μουσική, η οποία έρχεται αμέσως τώρα.

0: Τι Σαββατοκύριακο και αυτό, παιδιά, μετά από αναβήσει, συναυλιάρα και μετά από και μια πολύ ωραία συναυλία που θα έρθει σήμερα στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, που θα πούμε αυτή τη στιγή ότι γίνεται για φιλανθρωπικό σκοπό, προκειμένου να μαζευτούν χρήματα για καθημερινό συσίτιο αλλά και άλλες δράσεις. Μα τι ωραία όλα αυτά, παιδιά, νομίζω. Είναι αυτά που χρειαζόμασταν έτσι για το τέλος του Σεπτέμβρη. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Είστε στο Be Viral Radio Show και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Να πούμε τα πάντα για την αναβίση, να πούμε τα πάντα γενικότερα για το Σαββατοκύριακο των βροχών σε όλη την Ελλάδα. Να πούμε όμως και για αυτά που έρχονται.
1: Λέξεις, τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

Μισή ώρα αφού ξεκίνησε αυτή εδώ πέρα η εκπομπή, και γενικότερα να πω, παιδιά, σε αυτό το σημείο ότι κάποιο πανσέλινο τέλος πάντων αυτές τις μέρες, με αποτέλεσμα να είναι όλοι λίγο στην τζίτα. Πήγα σε εστιατόριο την Παρασκευή και φίλη όπου δουλεύει εκεί πέρα στο σέρβις, που τη συναντώ πολύ συχνά και πάντα είναι η χαρά τη ζωή, μου ήταν μουλαρωμένη και μου λέει η κοπέλα: είμαι μουλαρωμένη γιατί έχει πανσέλινο και έχω πειραστεί. Εγώ τα καταλαβαίνω όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, για όποιον συντονίστηκε τώρα μαζί μα στο Be Viral Radio Show, είμαι εδώ πέρα για να στιάξω τη διάθεση όσο περισσότερο γίνεται. Αθηνά κλείνει στην παρέα σας λοιπόν και επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε λοιπόν την ένταση και μην πάτε πουθενά.

0: είπαμε λίγο ότι θα δούμε τα highlights της Άννας Βύση. Ο Ριάνθη, νομίζω ότι ήταν μία από τις guests που ξεχώρισαν. Την είχαμε συζητήσει και αρκετά έτσι λίγες μέρες πριν τη συναυλία. Νομίζω ότι έδωσε κάτι άλλο σε αυτή τη συναυλία. Όπου, παιδιά, δεν ήταν στη συναυλία αυτό που είδαμε. Ήταν κάτι άλλο. Προδιαγραφές εξωτερικού. Δεν πτωήθηκε ο κόσμος από κρύο, βροχές κτλ. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Και τέτοιες παραγωγές θέλουμε να γίνονται στην Ελλάδα. Γιατί, παιδιά, εντάξει, και εμείς το αξίζουμε. Ελπίζω λοιπόν και άλλοι τραγουδιστές να καταφέρουν στο κατόρθωμα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

0: μας. Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
1: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
0: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
1: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου ή Ατρόπου.

Εδώ λοιπόν είμαστε και σήμερα. Καλησπέρα σε όλους, καλησπέρα. Ελπίζω όλοι να είστε καλά. Αθηνά κλείνουμε στην παρέα σας και για ακόμα μια φορά βρισκόμαστε στο Be Viral Radio Show. Δευτερούλα λοιπόν σήμερα. Να πω επίσης αυτό το σημείο ότι είναι και η τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, οπότε κάπως λίγο νιώθουμε ένα δέος, μιας και ο Σεπτέμβριος, παιδιά, νομίζω μας φάνηκε σε όλους, λες και είναι Ιανουάριος, επειδή όπως το βλέπω θα πνιγώ, παιδιά, σιγά σιγά. Ωραία, κάποιο μάτι τέλος πάντων από όποιον με ακούει. Να σας πω ότι μπορείτε να μου στείλετε τα μηνύματά σας στο Instagram μας, όπως έχει κάνει εδώ πέρα, παιδιά, και ακροατής που μου έχει στείλει στον προσωπικό μου λογαριασμό και μου έχει πει ότι το φτιάχνουμε τη διάθεση. Τα θέλουμε αυτά τα μηνύματα. Θέλουμε καλή ενέργεια. Παραμένετε εδώ πέρα και φυσικά έχω φροντίσει για την καλύτερη μουσική, η οποία έρχεται αμέσως τώρα.

0: Είπαμε λίγο ότι θα δούμε τα highlights της Άννας Βύση. Ο Ριάνθη, νομίζω ότι ήταν μία από τις guests που ξεχώρισαν. Την είχαμε συζητήσει και αρκετά έτσι λίγες μέρες πριν τη συναυλία. Νομίζω ότι έδωσε κάτι άλλο σε αυτή τη συναυλία, όπου παιδιά δεν ήταν τη συναυλία αυτό που είδαμε, ήταν κάτι άλλο. Προδιαγραφές εξωτερικού, δεν το ήθηκε ο κόσμος από κρύο, βροχές κτλ. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν, και τέτοιες παραγωγές θέλουμε να γίνονται στην Ελλάδα, γιατί παιδιά εντάξει, και εμείς το αξίζουμε. Ελπίζω λοιπόν και άλλοι τραγουδιστές να καταφέρουν αυτό το κατόρθωμα. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας λοιπόν, επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά. Δυναμώστε την ένταση και μην πάτε πουθενά.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις επιστρέψεις.

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

back-to-back επιτυχίες, back-to-back και τα νέα. Και εμείς Universe, παιδιά, είχαμε την Παρασκευή και γενικότερα πάρα πολλά events. Τι είναι πιο clickbait τώρα αυτές τις μέρες? Από ό,τι βλέπω στα social media, αρκετές επιτυχίες, αρκετά τραγούδια. Αλλά φυσικά, παιδιά, βλέπω έτσι και στιγμιότυπο από την τηλεόραση. Η ένταση ανάμεσα σε Νόρα Καούρη και Γιώργο Λιάγκα ήταν στα must στο X. Όμως δεν θέλουμε να μείνουμε στις εντάσεις, θέλουμε να μείνουμε στα ευχάριστα, γιατί στο X ήταν και άλλα έτσι πράγματα που τρένταραν αυτές τις μέρες, όπως ας πούμε οι ελληνικές σειρές, όπου ο κόσμος πλέον έχει πολλές επιλογές και δεν ξέρει τι να πρωτοδιαλέξει. Αυτό θέλουμε, παιδιά, αυτή την ψυχαγωγία. Αθηνά, κλείνουμε στην παρέα σας, λοιπόν. Παραμένετε εδώ πέρα, έχουμε μία ωρίτσα ακόμα μαζί.

0: Viral Radio Show.
1: Ζήτω 949.
0: Viral Radio Show.

Back to back επιτυχίες, back to back και τα νέα. Και για τους ανθρώπους που συντονίστηκαν τώρα μαζί μου, καλή εβδομάδα. Αθηνά Κλήμη στην παρέα σας και είστε στο Be Viral Radio Show. Ελπίζω όλοι να είστε καλά και να περνάτε όμορφα. Πολλά πράγματα έχουν τρεντάρει αυτές τις μέρες. Όλες οι πρεμιέρες, παιδιά, νομίζω ότι έχουν ολοκληρωθεί επίσης πέρα από τη Face Corda που την αναμένουμε και εκείνη μέσα στον Οκτώβρη. Μένετε λοιπόν στην παρέα μας, γιατί έχουμε πολλά να δούμε ακόμα και φυσικά πολλά πράγματα που τρεντάρουν αυτές τις μέρες στα social media.

τι τρέντερ αυτές τις μέρες στα social media. Αν να βρει, παιδιά, συναυλία, αλλά φυσικά όπως καταλαβαίνετε είχαν τρεντάρει και οι πρόβες. Να πούμε λοιπόν σε αυτό το σημείο ότι αυτό που είδαμε, την Άννα Βύση να πετάει, ας πούμε, ήταν πράγματα τα οποία πραγματικά κάποτε δεν θα περιμέναμε ότι θα δούμε στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, αναπτυσσόμαστε και παρ' όλα αυτά, γουστάρουμε να βλέπουμε τέτοια ωραία πράγματα. Μένετε λοιπόν εδώ πέρα στην παρέα μας. Καλησπέρα σε όλους. Επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά γιατί έχουμε να δούμε πολλά πράγματα που τρεντάρουν ακόμα.

Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Έχουμε επιστρέψει. Με λίγο διάθεση, ρε παιδιά. Το χρειαζόμασταν, νομίζω. Αθηνά Κλίμη στην παρέα σας. Καλησπέρα σε όλους. Είστε στο Be Viral Radio Show. Αγωνιστικούς χαιρετισμούς στον φίλο μου τον Αντρέα, που είναι Κομωτής και αυτή τη στιγμή έχει φύγει από την Αθήνα και είναι στην επαρχία και μας ακούει. Οπότε χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Χαίρομαι που οι άνθρωποι έτσι μας ακούτε στο ραδιόφωνο. Γουστάρω και ειδικά γουστάρω περισσότερο όταν μου στέλνετε και μηνύματα. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα, έχουμε ακόμα 45 λεπτά παρέα. Οι μεγαλύτερες λοιπόν επιτυχίες έρχονται αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω σε ελάχιστα λεπτά.

0: Μισή ώρα πριν το τέλος αυτής της εκπομπής και είμαι εδώ πέρα να αναγνωρίσω ότι τα outfit checks είναι το guilty pleasure μας όλων στο TikTok. Πάνε πάρα πολύ καλά, παιδιά, το τελευταίο χρονικό διάστημα. Φαίνεται λοιπόν ότι ο κόσμος θέλει να βλέπει τι επιλογές ντυσίματος κάνει ο καθένας, ο κάθε άλλος. Τα ελληνικά μου τα ξέχασα, όπως βλέπετε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν αυτό είναι κάποιο είδος υπερκαταναλωτισμού ή απλά μας αρέσει να βλέπουμε τις αγορές των άλλων ανθρώπων. Πάντως, ό,τι και να είναι, πάει πάρα πολύ καλά στα social media. Παραμένετε λοιπόν εδώ πέρα, θα συζητήσουμε έτσι και λίγο για Fashion Week Μιλάνο, όχι μόνο εδώ πέρα για τα εγχώρια. Οπότε δυναμώστε ένταση, γιατί έρχονται ελληνικές επιτυχίες αμέσως τώρα και εγώ επιστρέφω.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φτηνά

0: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
1: Το αγγούρι θεωρείται καλοκαιρινό λαχανικό, αλλά πιάνει και λίγο φθινόπωρο. Το Σεπτέμβρη πάντως το βρίσκεις ακόμη στα ράφια, ζουμερό και φρέσκο, και μπορείς να συνεχίσεις να το τρως και να απολαμβάνεις τη δροσιά και τα ωφέλη του. Το αγγούρι έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό, όπως ακριβώς και το φθινόπωρο. Βρέχει συνέχεια.
0: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras, από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου έως και την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, σπάλα χοιρινή Ολλανδίας χωρίς κόκαλο, 4,55 το κιλό. Φέτα Αχαΐας Pop Βαρελίσια, 10,65 το κιλό. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Ανακάλυψες τα Metro Cash & Carry, ένα νέο τρόπο αγορών. Χοντρική για όλους. Έλα και εσύ και απόλαυσε περισσότερη ποσότητα και μέγιστη οικονομία.
2: Ετοιμάσου για Patra Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
3: Ρυθμός 949.

0: Κουσκούς, εδώ είμαστε, καλή εβδομάδα, καλά να είμαστε.
1: Καλά να είμαστε, καλώς ήρθατε σε αυτήν εδώ την παρέα. Εν τω μεταξύ, τελειώνει και αυτός ο μήνας, έτσι.
0: Τελειώνει. Πάει. Βέβαια, να πούμε ότι ζούμε σε μια κατάσταση ανασβήση. After Vice Effect.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και πάρα πολύ λογικό με όλα αυτά που έχουν συμβεί. Ξεκινήσαμε με Γιώργο Σαμπάνη και Νικό Μακρόπουλο και το τραγούδι Χάρτινες Αγάπης που το ακούς πρώτα εδώ. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με Πάνω Κιάμο, ανοιχτή ακρόαση, και επιστρέφουμε να αναλύσουμε τα πάντα για Vice, για τα πάντα όλα.

0: Θοδωρής Φέρης, είπες, έκανε και πρεμιέρα να πούμε με τη Στέλλα Καλή.
1: Βέβαια.
0: Δύο sold out μέρες. Ένας χαμός και για αυτό το πρόγραμμα το πολύ ωραίο.
1: Έτσι.
0: Είδαμε πολλά βιντεάκια. Θα ξεκινήσω εγώ να πω για την Αναβίση, γιατί είναι ένα πράγμα που ζήσαμε, ένα πράγμα το οποίο ήταν πραγματικά αλλού.
1: Ήρθε σαν κύμα από το Αιγαίο κανονικότητα, τεράστιο τσουνάμι.
0: Η Αναβίση, η πτάμενη από την άκρη του Καλατράβα, την, εκεί που ενώνονται οι δύο σειρές του Καλατράβα, πέταξε προς το κέντρο του stage. Ένα τεράστιο stage, μια παραγωγή πραγματικά για τα ελληνικά δεδομένα μοναδική.
1: Παιδιά, ήταν συγκλονιστικό.
0: Είναι πολύ δύσκολο να ξαναυπάρξει κάτι τέτοιο.
1: Σίγουρα. Μακάρι να ξαναυπάρξει κάτι τέτοιο.
0: Θα ήταν υπέροχο όλο αυτό.
1: Επίσης, καλά, θα τα πούμε και στην πορεία.
0: Έβρεξε. Το... αυτό όμως δεν πτώησε κανέναν. Έβρεξε.
1: Έβρεξε πολύ.
0: Έβρεξε αρκετά.
1: Α, ναι.
0: Έβρεξε αρκετά. Στον Άρτζη κατά βάση έβρεξε.
1: Αυτό είδα στον Άρτζη.
0: Τον λες και πάτησε ένα κουμπί μόλις βγήκε η Βύση και σταμάτησαν όλα.
1: Καλά, το καλύτερο ξέρω γιατί ότι βλέπα κάτι άρθρα. Συγγνώμη λίγο.
0: Που πυροβολούσαν τα σύννεφα αυτά.
1: Εσύ Παναγιώτη.
0: Και όμως υπάρχει αυτό σαν μέθοδος, να ξέρεις.
1: Αλήθεια.
0: Φυσικά και υπάρχει.
1: Άκου τώρα.
0: Και έχω τόσα να θυμάμαι από σένα, Άννα.

0: Θέλω όλα να αλλάξουν. Ναι, αυτό είναι ο Νίκος Βέρτης. Είναι αντίληπτο που είναι στην παρέα σου. Μιλάμε για τη μεγάλη συναυλία που έδωσε η Ένα Βις. Είναι το θέμα των ημερών, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Κοίταξε να δεις. Πάντως, βασικά δεν ξέρω και τι να πρωτοσυζητήσω, γιατί ήταν όλο τόσο σωστά και όμορφα μελετημένο, πραγματικά. Από την αναδρομή που έκανε, από αυτά που είπε, από το πώς θύμισε τον Γιώργο Μασονάκη.
0: Πολύ συγκινητικό η επικοινωνία
1: με τον παλιό της.
0: Ναι, που λέει σε προσέχεις.
1: Ναι. Πολύ ωραία έκανε αυτό.
0: Εγώ ήταν δίπλα μου, κάποιους ανθρώπους συγκινηθήκανε.
1: Έλα.
0: Συγκινήσε γιατί δεν μένεις μόνο στο αν είναι η Άννα που προσέχει την Άννα. Αν είσαι και εσύ που προσέχεις τον εαυτό σου.
1: Βέβαια,
0: δηλαδή είναι μια εσωτερική αναζήτηση, μια εσωτερική συνθήκη. Ήτανε, παρουσίασε και μία μουσικό διεθνούς φήμης Ελληνίδα.
1: Ναι, την Οριάνθη.
0: Η οποία, η αλήθεια, παιδιά, λέει, δεν θα σας πω τι κάνει. Μπορείτε να μπείτε και να δείτε το προφίλ της και τι και πώς. Γενικότερα, εδώ μεταξύ λένε ότι άλλαξε όλη της την πάντα. Δεν άλλαξε όλη της την πάντα. Εγώ μόνο δύο ανθρώπους είδα να έχει αλλάξει, να ξέρεις, από την πάντα.
1: Τον κιθαρίστα που έφερε τον καινούργιο κιθαρίστα.
0: Ναι, και τον Τσεβά, τον μαέστρο.
1: Ναι, ναι.
0: Νομίζω αυτοί οι δύο αλλάξανε. Δηλαδή όλα αυτά ότι πετάει τους παλιούς συνεργάτες, το ένα το άλλο, δεν το είδα.
1: Οι περισσότεροι ήταν εκεί και στα φωνητικά κιόλας, μόνο τον Νίκο δεν είδα που...
0: Ο Νίκος, εντάξει.
1: Ούτως ή αλλιώς.
0: Είπανε ότι κοινή συνενέση.
1: Ναι, ναι, ναι, το φυσικά, εννοείται.
0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά και επιστρέφουμε.

0: Ξεκίνημα δεύτερου ημιώρου. Νομίζω μπορούμε να μιλάμε ώρες για την αναβίση. Μπορούμε να μιλάμε ώρες για το Άννα Οάκα. Γιατί. Τι ωραία παραγωγή με τα βραχιολάκια.
1: Ναι.
0: Τα Άννα Οάκα. Εν τω μεταξύ, οι άνθρωποι στην είσοδο σου δίνουν και αδιάβροχα.
1: Αλήθεια.
0: Ναι.
1: Τέλειο αυτό.
0: Δηλαδή όλα τα διάβροχα που δεν τα σκέφτηκαν οι άνθρωποι τα φερομόνοι του, τα δίνανε εκεί πέρα.
1: Τέλειο αυτό.
0: Ήταν πολύ,
1: πολύ μελετημένη.
0: Πολύ μελετη, πολύ σωστή παραγωγή και μπράβο. Και μακάρι να ανοίξει να γίνονται τέτοια πράγματα. Στην αρχή ήταν λίγο μουδιασμένα, θέλω να ξέρεις, γιατί ο ήχος ήταν λίγο περίεργος.
1: Ναι, όντως φάνηκε αυτό που λες.
0: Αλλά όταν είσαι γάτα, όταν είσαι έμπειρη τόσα χρόνια, δεν υπάρχει κάτι
1: δεν
0: που θα σου χαλάσει
1: τίποτα
0: τη μέρα. Είχε και άγχος η γυναίκα, έτσι.
1: Είσαι 90.000 κόσμου, είναι αυτή, είσαι
0: 95,
1: καλά τώρα.
0: 95.000 κόσμου.
1: Είναι δυνατόν να μην έχεις άγχος.
0: Αλλά και μία, νομίζω ότι ήταν, παρότι υπήρχε και η βροχή, που η βροχή αποσυντονίζει και αποδιοργανώνει πολλά
1: σίγουρα
0: πράγματα, έτσι, και δημιουργεί εντάσεις ενδεχομένως, ήταν σαν ένα ελβετικό ρολόι όλο αυτό το πράγμα που είχε εκεί πέρα. Δηλαδή, το κάθε τι ήταν πολύ σωστό. Εν τω μεταξύ, η Άννα, όταν προσγειώθηκε, λέει: παιδιά, γλιστράει λίγο.
1: Ναι.
0: Ήταν πολύ προσεκτική. Ήταν όλο και πολύ ωραία και τα ρούχα της και όλο το περιβάλλον. Δηλαδή, μια εξαιρετική παραγωγή. Πολλά συγχαρητήρια και
1: γίνεται.
0: Μακάρι να ζήσουμε και άλλα πράγματα.
1: Σε σχέση
0: πράγματα
1: με το Καλλιμάρμαρο πέρσι, ας πούμε, που είχαν έρθει χορευτές, θυμάστε, το εξωτερικό, ναι, κλπ. Που εκεί λέγαμε ότι ήταν. Υπήρχαν διάφορα σχόλια ότι ήταν. Δεν κάπως σαν να μην τέριαξαν.
0: Ναι.
1: Τώρα ήταν όλο μια αλυσίδα η οποία ενωνόταν τέλεια μεταξύ της. Τίποτα δεν ήταν παράτερο.
0: Ήταν, κοίταξε να δεις, ήταν τόσο σαρωτική η Βύση που δεν μπορούσες να πάρεις τα μάτια σου από πάνω.
1: Ναι.
0: Ήταν τόσο, ναι, τόσο απόλυτη, όπως δεν, τόσο απόλυτη που οτιδήποτε άλλο και να πούμε.
1: Έτσι
0: είναι. Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: Ηλίας Βετός, πρόστιμο, ένα τύλι κουσκούσανη στην παρέα σου, ξεκίνημα εβδομάδα, 28 του Σεπτέμβρη, οδεύουμε σιγά σιγά προς φινάλι Σεπτέμβρη και ξεκίνημα Οκτώβρη.
1: Άντε με το καλό.
0: Με το καλό.
1: Άντε Παναγίτσα μου,
0: να δούμε. Λίγο πιο ξεκούραστο να είναι Οκτώβριο.
1: Αυτό
0: λέω, ρε παιδί.
1: Σε αυτό έχει δίκιο.
0: Λίγο πιο ήρεμο να
1: είναι. Σε αυτό έχει δίκιο. Και μα αφήνει και ο Σεπτέμβρη με βροχέ, καταιγίδε και αλλαγή του καιρού. Τέλο πάντων, αλλάζει το σκηνικό.
0: Να πούμε ότι την Πέμπτη έχει τον καινούριο Βίτκαστ με καλεσμένη τη Στέλλα Καλή. Μιλάμε για πολλά. Η Στέλλα Καλή έχει επανέλθει στη μουσική πολύ δυναμικά.
1: Έτσι.
0: Και δυνατά.
1: Έτσι.
0: Και αυτό το λόγο το είδαμε και στο Ποσειδόνι που εμφανίστηκε με το Θοδωρή Φέρη.
1: Πολύ ωραία σύμπραξη αυτή.
0: Πολύ
1: πάρα
0: ωραία.
1: Πολύ.
0: Πολύ ωραία και η συνέντευξη που έρχεται, οπότε μείνετε συντονισμένοι να την απολαύσετε μέσα από το YouTube κανάλι. Από να έρχεται καντάδα και επιστρέφουμε.

0: Ελένη Φουρέιρα, Jackie O. Εδώ είμαστε λοιπόν. Αντίλικο που είναι στην παρέα σου.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και έχουμε πάρει. Εντάξει, μας έχει πάρει λίγο το μυαλό τώρα όλο αυτό που παρακολουθήσαμε το Σάββατο με την αναβίση. Σχωράτε μας δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι. Άνθρωποι είμαστε και εμείς.
1: Ανθρώποι.
0: Συνεχίζουν συνεχώς και βγαίνουν πράγματα σε ό,τι αφορά την υπόθεση του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι, ναι.
0: Εμείς κάνουμε ένα pause σε όλο αυτό το πράγμα. Όχι γιατί δεν μας ενδιαφέρει, αλλά γιατί κάπως πρέπει να προχωρήσει όλο αυτό το πράγμα, να ολοκληρωθεί. Έτσι. Και να δούμε και στο τέλος της ημέρας τι έχει συμβεί πραγματικά. Γιατί βγαίνουν συνεχώς πράγματα από εδώ, πράγματα από εκεί, πράγματα από εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Και λίγο νιώθω ότι δεν αφήνουμε και την ψυχή αυτού του ανθρώπου να ηρεμήσει.
1: Αυτό το πιστεύω και εγώ 100% να ξέρεις, αλλά εντάξει, τέλος πάντων, θα τα πούμε και στην πορεία. Πάμε να συνεχίσουμε τη μουσικά, να αλλάξουμε λίγο.

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Μην τρελαθούμε τώρα. Υπάρχει πριγκίπισσα της Αλβανίας.
3: Ασφαλώς υπάρχει. Lucia of Albania, Princess of Agi Saranda. Αλλά υπάρχει δεν υπάρχει. Σημασία έχει να αγαπήσετε την αλήθεια σας και τελικά να ανακαλύψετε την πριγκίπισσα ή τον πρίγκιπα που κρύβεται μέσα σας.
2: Η πριγκίπισσα των Αγίων Σαράντα.
3: Ρώμας, Γαλανοπούλου, Παυλίδου, Ιατρόπουλος, Αμούτζας, Νικολοπούλου, Θοδωρόπουλος.
4: Η μεγάλη επιτυχία του Χαρί Ρώμα έρχεται στο κινηματοθέατρο Πάνθεων για τρεις μοναδικές ημέρες. Παρασκευή 16 Οκτωβρίου, βραδινή στις 9. Σάββατο 17 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 6 και βραδινή στις 9 και 4. Κυριακή 18 Οκτωβρίου, απογευματινή στις 7. Εισιτήρια στο Ταμείο του Θεάτρου και στο more.com.
5: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
6: Ρυθμός 949.
7: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερης ώρας. Νατάσα Θεοδωρίδου, φορτηγό. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Είμαστε παρέα.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε δυνατά και δυναμικά.
0: Μέλισσες, μοναχική καρδιά και επιστρέφουμε με ένα τέλειο throwback.

0: Νίκος Οικονομόπουλος, εισιτήριο 1. Daily Couscous στην παρέα σου. Daily Couscous στο Facebook. Daily κατ' ο Παύλακους. Κατ' ο Παύλακους στο Instagram. Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε τα μηνύματά σας, τις προτάσεις σας για το Daily Throwback. Λοιπόν, θα σε πάω στο 2000.
1: 2000, μάλιστα.
0: 2000 θα σε πάω.
1: Άντρας ή γυναίκα.
0: Γυναίκα. Έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους ο Νίκος Καρβέλας.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Δεν με αγαπάς, το κατάλαβα. Εντάξει. Δεν νιώθεις τίποτα για μένα. Μου το είπες, το κατάλαβα. Γιατί δεν φεύγεις λοιπόν? Γιατί δεν φεύγεις? Δεν σε εμποδίζει κανείς. Δεν σε κρατάει κανείς. Δεν σε σταματάει κανείς. Τι άλλο θες να μου πεις? Τι άλλο θέλεις να δεις? Εντάξει. Ναι. Δεν με αγαπάς, το κατάλαβα. Εντάξει, δεν θέλω τίποτα άλλο να μου εξηγήσεις. Το κατάλαβα. Γιατί δεν φεύγεις λοιπόν? Γιατί δεν φεύγεις?
1: Το κατάλαβα.
0: Δεν σε εμποδίζει κανείς.
1: Ναι. Έχει γράψει το 2000, έτσι.
0: Το 2000.
1: Ο Νίκος Καρβέλας.
0: Ο Νίκος
1: σε γυναίκα καλύτερα.
0: Γυναίκα καλύτερα.
1: Την Αναβής.
0: Η Αναβής.
1: Εντάξει, Παναγιώτη μου.
0: Εντάξει.
1: Αλλά το συγκεκριμένο τραγούδι είναι πασίγνωστο.
0: Όχι. Δεν είναι πασίγνωστο, είναι γνωστό όμως.
1: Είναι παλάντα. Είναι από αυτά τα, έτσι, τα περίεργα της
0: Είναι
1: σένας.
0: Λίγο περίεργο, μπαλάντο περίεργο.
1: Μάλιστα.
0: Και για περίεργο ο τίτλος του πολύ.
1: Οκ. Okay.
0: Πρωτότυπος για τραγούδι.
1: Πρωτότυπος.
0: Ναι.
1: Πρωτότυπος για τραγούδι. Μάλιστα. Αυτό ήταν, δεν έχει κάτι άλλο. Καμιά γέφυρα κανένα, όχι.
0: Όλα τα έχω πει, μόνο το ρεφρέν μένει.
1: Μάλιστα. Ναι. Τώρα να σου πω ότι.
0: Κατάλαβες
1: ψέματα. Θα σου πω μια φορά ψέματα, βέβαια.
0: Πόσες φορές θες να με σκοτώσεις, ικανοποίηση για να νιώσεις. Ο σαδισμός σου, πες μου που φτάνει. Μια φορά πέθανα, δε σου φτάνει.
1: Το θυμήθηκες αυτό το τραγούδι?
0: Το θυμήθηκα γιατί το πει στη συναυλία, να ξέρεις.
1: Αλήθεια?
0: Ναι, και να λένε όλοι, τι τραγούδι καινούριο. Λέω, σίγουρα δεν είναι καινούριο.
1: Πού το θυμήθηκες? Κομματάρα το μεταξύ. Αλλά δεν
0: και,
1: το,
0: πόσο,
1: δεν το
0: και πόσο να γυρίζεις να πεις το 2000 για το σαδισμό.
1: Ισχύει.
0: Η αλήθεια είναι αυτή. Σαδισμός λοιπόν, Αναβής.

0: Αυτή είναι η Ιουλία Καλυμάνη, ανεξάρτητη, η οποία η Ιουλία Καλυμάνη, το έχουμε πει ότι έχει παντρευτεί με τον Μιχάλη Τουρατζίδη, τον παραγωγό της.
1: Είχαν βγει και κάποιες φωτογραφίες, όχι από αυτές τις φωτογραφίες, από τις μπομπονιέρες απ' έξω από την εκκλησία που είχαν πάει.
0: Με τους δύο δεν έχει.
1: Καμία τίποτα δεν έχει κυκλοφορήσει.
0: Μα τους τα πήραν στην. Από ό,τι έμαθα, στους ανθρώπους που ήταν εκεί, συγγνώμη, το μικρόφωνο. Τους βάλανε σε όλους καλύματα στις κάμερες.
1: Αλήθεια. Άκου τώρα να δεις. Έξυπνο. Άμα δεν θες να κυκλοφορήσεις κάτι.
0: Εντάξει, κοίταξε να δεις. Σε κάποια πάρτι που έχω πάει, που δεν θέλουν να υπάρχουν κάμερες κτλ.
1: Τα δίνουν.
0: Τα παίρνουν, ναι. Ή σου βάζουν, υπάρχουν κάποιες θήκες ειδικές. Τα έχει κάνει η Μαντόνα στο Madame X που απαγορευόταν.
1: Άντε.
0: Σου βάζουν τα κινητά σε μια ειδική θήκη. Την κλειδώνανε. Χαρά μέσα όλα. Απλά δεν μπορούσε να το ανοίξει. Έχει ένα δικό μαγνήτη που το ξεκλείδωνε στο τέλος της συναυλίας.
1: Που μπορούσε να είναι λειτουργικό όσον αφορά όμως τα μηνύματα, τα τηλέφωνα και αυτά, έτσι.
0: Δεν είναι λειτουργικό τίποτα, σου ξαναλέω. Ήταν μέσα σε μία θήκη. Απλά το κινητό ήταν ανοιχτό, δεν το μνημονοποιούσε. Ήταν ανοιχτό, έλαμβανε τα μηνύματα, δεν μπορούσε να τα δει.
1: Δεν μπορούσε να
0: τα δει. Δεν μπορούσε να έχει επαφή με το κινητό σου. Το έχει πάνω σου παρόλα αυτά. Ήταν Δευτέρα.

0: ακρόαση.
1: Εντάξει, το καλύτερο θα είναι να έχεις επαφή με το κινητό σου, ενώ
0: κοίτα,
1: να μπορείς
0: βέβαια,
1: να μιλήσεις.
0: Αν είσαι αστέρι,
1: ναι,
0: βάζεις το Apple Watch ή το οποιοδήποτε smartphone.
1: Σωστό, δεν το σκεφτεί.
0: Και κάπως βλέπεις κάποια πράγματα. Σωστό. Δεν μπορείς να αντιδράσεις πολύ, δεν μπορείς να πάρεις φωτογραφίες, μπορείς μόνο να δεις τα μηνύματα και όλα αυτά τα πράγματα.
1: Καλά, με το Apple Watch μπορείς να ανοίξεις τη φωτογραφία. Το ξέρεις.
0: Τη φωτογραφική μηχανή.
1: Ναι, καλά.
0: Και από πού θα πάρει, αφού δεν έχει το Apple Watch φωτογραφία.
1: Ανοίγει τη φωτογραφική μηχανή και μέσα από το Apple Watch ανοίγει το κινητού σου τη μηχανή.
0: Το κινητό είναι σε μια θήκη, τι θα πάρει.
1: Ρε παιδί μου, σε μια θήκη που είναι κλειστή, μαύρη. Άνταξε, οκ.
0: Νεοπρένιο.
1: Οκ, μάλιστα.
0: Οπότε δεν. Άστο. Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τελικό κόσμο είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν και παρότι ψάχνουμε τρόπου να αποφύγουμε πράγματα.
1: Γιατί αυτοί είμαστε.
0: Έτσι. Ρε παιδί μου, αυτή είναι το δαιμόνιο του Έλληνα.
1: Να σου πω, αυτό πήγα να πω. Βέβαια, μπορείς να απαντήσεις μέσα από το Apple Watch, ας πούμε, ή με το κάτι
0: σε μηνύματα και τα λοιπά, ή σε κλήσεις ακόμα.
1: Ναι, που είναι okay.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ναι.
0: Εξηγήστε μου, αυτή είναι η Ελληνίδα και επιστρέφουμε.

0: Όλο και ένα τραγούδι από τη Στέλλα Καλή, Δεν Παλεύεται. Πολύ ωραίο, η μουσική και στίχους του Λευτέρη Κιντάτου.
1: Έτσι, πολύ ωραίο. Η Στέλλα Καλή έχει κάνει τη δυναμική της την είσοδο, το comeback της. Και αυτή η συμπέραξη με τον Θοδωρή Φέρη θα του πάει πάρα, πάρα πολύ καλά.
0: Θέλω να πάω να του δω την Παρασκευή, αν τα καταφέρω.
1: Ναι.
0: Έχει συναυλία ο Γιώργος Σαμπάνης, οπότε λέω θα πάω στη συναυλία του Γιώργου
1: και μετά,
0: και μετά στο καπάκι θα πάω να δω το πρόγραμμα. Γιατί θέλω να το δω από την αρχή το πρόγραμμα.
1: Προλάβεις από την αρχή. Ναι, εντάξει.
0: 12 η ώρα δεν θα έχει τελειώσει. 12 και κάτι ξεκινάει, 12 και τέταρτο.
1: Σωστά.
0: Εγώ στις συναυλίες κάνω την εξής μαγιά.
1: Οπα.
0: Φεύγω πριν τελειώσουν. Φεύγω ένα δεκάλεπτο πριν τελειώσουν. Πριν, ξέρεις, γίνει το πάτημα. Και δεν το κάνω γιατί είμαι ένας άνθρωπος. Πώς να σου το πω. Δεν το κάνω γιατί θέλω να το. Απλά
1: δεν θέλω
0: και
1: να
0: στο εξωτερικό το κάνω αυτό.
1: Ναι, δηλαδή, δεν θες να ακολουθήσεις.
0: Μπορεί να χάσω το encore και, τα λοιπά που μπορεί να είναι και ένα πολύ γνωστό τραγούδι.
1: Ισχύει.
0: Αλλά λες να χάσω αυτό ή να χάσω δύο ώρες από τη ζωή μου.
1: Και δεν χάνει τη ζωή σου για κανένα λόγο.
0: Ναι. Σπάστε τα, αυτή είναι η Αναστασία.

0: Αυτό είναι ο Πέτρο Ισακοβίδη. Εντάξει, δεν σου είπα, πήγα και του είδα και τον Πέτρο και την Έλλη. Πήγα και είδα και στο Ρωμαίο τον Χρήστο Σαντικάη με την Εύη Κουρκουβίνη.
1: Μ' αρέσει
0: και πήγα και το Σάββατο και είδα και μετά τη Δύση πήγα στη Ελένα Ζευγαρά. Πήγα, έκανα tour. Έκανα το tour το σωστό. Τα έκανα όλα, να έχω γνώμη. Πέρασα πολύ ωραία παντού, θέλω να ξέρει. Ενώ έλικο κύριο μοναδική.
1: Καλά,
0: υπέροχη, υπέροχη. Καλά, ο Πέτρο δεν το συζητώ. Πάρα πολύ ωραία. Εγώ δεν είχα δει ποτέ την Εύη Κουρκουβίνη που μου άρεσε πάρα πολύ. Και ο Χρήστος ήταν εξαιρετικός. Και στο Ζευγαρά Αγωνίδης έπαθα σοκ. Δηλαδή, πάρα πολύ ωραίο. Την Λένα την ξέρω, αλλά έπαθα σοκ και με το Αγωνίδη. Δεν καταλαβαίνει. Βγαίνει και πέφτει το μαγαζί.
1: Καλά, ανέκαθεν έβγαινε και πέφτει το μαγαζί.
0: Εννοώ γιατί ο άνθρωπος είναι και σε μια ηλικία
1: ναι.
0: Αλλά είναι φωνή καμπάνα, δεν το συζητώ. Λοιπόν, εμείς αύριο ακριβώς στην ίδια ώρα στην ίδια κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.
1: Αυτό ήταν.
0: Αυτό ήταν.
1: Bye. Bye.

0: Daily Couscous.
1: Ρυθμός 949.

0: σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
2: Fresh and Healthy, στο ρυθμό Αχαΐας 949.
3: Το αγγούρι θεωρείται καλοκαιρινό λαχανικό, αλλά πιάνει και λίγο φθινόπωρο. Το Σεπτέμβρη πάντως το βρίσκεις ακόμη στα ράφια, ζουμερό και φρέσκο και μπορείς να συνεχίσεις να το τρως και να απολαμβάνεις τη δροσιά και τα ωφέλη του. Το αγγούρι έχει μεγάλη περιεκτικότητα σε νερό, όπως ακριβώς και το φθινόπωρο. Βρέχει συνέχεια.
2: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market Patras από τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου.
4: Που έγινε ποτέ.
5: Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
6: Πού πας?
7: Κουζίνα.
6: Καφέ?
7: Έχει.
6: Φέρε.
7: Πάρε.
6: Σκέτο.
7: Νέτο.
8: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
9: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
10: Τέλειος σαν εσένα.
8: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
11: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζουν τα δυσκεία με βιταμίνη C 1 γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δυσκεία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
12: Μάνα, ρυθμό, μάνα.
13: Όλη μέρα ρυθμός.
14: Είμαι η Πέγκη Ζήνα και ακούω ρυθμό 949 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες.
15: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
16: Γιατί έχω μια μοναχική καρδιά.
17: Ρυθμός 949.
18: Μόνο επιτυχίες.
19: Δε Γιάννης Κατινάκη.

πάρα πολύ κέφι, πάρα πολύ νάζι και πάρα πολύ τσαχπινιά. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν στο The Γιάννης Κατινάκης Show 5 με 8 κάθε απόγευμα. Στον ένα και μοναδικό ρυθμό 949 εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Έχουμε λοιπόν 2 ώρες μπροστά μας να κάνουμε πάρα πολλά και έχουμε σε λίγο να πούμε για την κίνηση που είμαι σίγουρος ότι θα είναι στα ύψη και σου έχουν σπάσει τα νευράκια. Έχουμε να λύσουμε τα δικά σου προβλήματα και έχουμε να πούμε πάρα πολλά παιδιά, όπως για την Άννα Δύση που έκανε πατατράκ, πανικό, τους άφησε όλους αφώνους παιδιά. Βγήκε από τα ουράνια, Παναγιά μου και Χριστέ μου, και τώρα σου μιλάει άνθρωπος μια υψοφοβία. Και βγήκε πάνω από το άκα σου. Λέει πόσο, στα 20.000 πόδια, σαν τη Sky Express βγήκε. Μόνο που την είδα, παιδιά, χαρά στο κουράγιο της, υδρώσανε τα χέρια μου. Λέω Παναγιά μου και Χριστέ μου, αλλά κούκλα. Δήθηκε ωραιότατο γιαούρτι πρόβιο σακούλα με τα άσπρα της. Πιο νέα από ποτέ, 2,5 ετών, λες, πάρε μια περπατούρα, μια μπεμπελάκ. Τον αγκαλίσαμε λυσάκι. Η γυναίκα είναι 12,5 ετών, είναι μία, είναι μοναδική και πραγματικά εντάξει, ανεπανάληπτη. Δεν υπάρχει καμία σαν αυτή. Θα πούμε και στη συνέχεια με περισσότερες λεπτομέρειες. Έχουμε πολλά να κάνουμε και αρχίζω την ώρα με Χρήστο Μενιδιάτη, ό,τι πιο όμορφο υπάρχει. Μένεις μαζί μου και φυσικά μου στέλνεις και μηνύματα, έτσι. 6937 949 949. Δώσε Χρήστο να γίνει χαμός.

Σταμάτα να ψάχνεις. Δεν θα βρεις αυτό που θέλεις, θα το βρεις μόνο εδώ στο ρυθμό 949. Γιατί εδώ έχουμε τα πάντα και τα καλύτερα. Σε περιμένω λοιπόν και σε υποδέχομαι στην πιο ωραία και τσαχπίνικη παρεούλα εδώ στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες, υπερεπιτυχιάρες και Γιάννη Κατινάκη να σε ενημερώνει μέσα σε όλα τα άλλα. Βεβαίως, έχω και αυτό το ρόλο φέτος της ενημέρωσης. Είπαμε ράνια τζίμα με νοερό ταγέρ και τώρα θα ενημερώσω για την κίνηση. Όπως κάθε μέρα. Καταλαβαίνεις κάτι που τα λέω? Όχι. Περνάμε ωραία. Ελπίζω. Για να ρίξω λοιπόν ένα βλέφαρο στους χάρτες. Ω, Παναγιά μου, τι το θέλα και με έπιασε υπερμετροπία. Χάλια μαύρα και σήμερα, παιδιά. Χάλια μαύρα και τα νεύρα στα ύψη. Ένας κυφισός. Ω, Παναγία μου και Χριστέ μου, τι κοκκινάδα είναι αυτή. Σαν του είχε ανέβει πίεση είναι. Γιατί ρε, παιδιά, κάθε εβδομάδα, κάθε μέρα τα λέμε. Μην πηγαίνετε από τον κυφισό. Είναι κάθε μέρα πίχτρα, 85.000 αυτοκίνητα. Και θα μου πεις, Γιάννη, από εκείνο το σπίτι μου δεν μπορώ να πάω αλλιώς. Πάρε ένα λικοφόρο. Κάνε κάτι άλλο. Κάνε μια παράκαμψη. Γιατί βλέπω και την κυφισία που δεν έχει βάλει μυαλό. Δεν έχεις βάλει μυαλό και η κυφισίας, κίτρινη, ύκτερος, μπεζουλή, κόκκινη, μπορντορόδο-κόκκινη. Καλά, στο κέντρο δεν το συζητώ το χάλι, δεν έχει προηγούμενο. Μεσογείων Αλεξάνδρας, δεν υπάρχει σωσμός, παιδιά, τελείωσε. Κάτσε να υπολογίσω. Ναι. Θα φτάσεις στο σπίτι σου. Καλή χρονιά, 2046. Έχεις λοιπόν να με ακούς για πάρα πολλές εκπομπές μέχρι τότε. Στείλε μου και εσύ τι συμβαίνει στους δρόμους, γιατί αν περιμένεις από μένα τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. 6-9-37-949-949 και για να απαλύνω τον πόνο σου περνάω σε Νίκο Βέρτη και πες το μου ξανά ότι μ' αγάπας. Πες το, Νίκο,

0: Τι κάνεις?
1: Είμαι καλά. Είμαι καλά και είμαι καλά επειδή είμαι εδώ στο ρυθμό 949, έτσι. Και αν δεν είσαι καλά, πάλι να λες ότι είσαι καλά, γιατί το λένε και άλλα αυτοί που κάνουν NLP. Σου λέει αξίζω, αξίζω, αξίζω. Θα πηγαίνεις κάθε πρωί στον καθρέφτη, σαν το μουρλό και θα λες αξίζω. Και άμα λες και πολύ κατσούφιστη ξινοτέτιο, γέλα λέει μόνο σου, σαν την Αστέρο. Και κάποια στιγμή θα έρθει και το πραγματικό γέλιο. Και θα έρθει και η πραγματική παράνοια, μετά έχω να προσθέσω εγώ. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, σε περιμένω και σε υποδέχομαι στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 έχουμε να πούμε πράγματα και θάματα. Και φέρνω έρευνες στο τραπέζι που πραγματικά θα συγκλονίσουν και θα ανατριχιάσουν. Γιατί λέω ότι νέα έρευνα δείχνει ότι έχεις περισσότερες πιθανότητες να βρεις το μελλοντικό σου σύντροφο στο σούπερ μάρκετ. Δεν πάω γι' αυτό λόγο μόνος και μαγκούφης. Παρά σε εφαρμογή γνωριμιών. Σε εφαρμογή γνωριμιών δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Είναι μια παράνοια, στο λέω εγώ που τις έχω χτίσει. Θα πρέπει να μου έρθουν χορηγή εφαρμογή γνωριμιών. Θα μου πεις σε ξετσίποτος. Ναι, είμαι. Εντάξει, το έχουμε λύσει αυτό. Οι άνθρωποι σε εφαρμογές γνωριμιών δεν μπαίνουν και αναγνωριστούν. Δεν έχουν καταλάβει την εφαρμογή γνωριμιών. Δεν είναι αγώνας ξινό από αυτό. Μην το πω τώρα, γιατί είμαστε στο ραδιόφωνο. Στέλνεις τον άλλον καλησπέρα. Καλησπέρα σου λέει. Τι κάνεις, καλά. Θες να βγούμε? Πέθανε μετά. Τα φόπλακα και κολυβόπιτα. Ενώ στο σούπερ μάρκετ είναι η διαζώσιμη επαφή, η παραδοσιακή, η τραντισιονάλε. Και το σούπερ μάρκετ ευνοεί κιόλας. Δηλαδή, πας στα λαχανικά και λες τον άλλον. Καλησπέρα. Δίπλα από το Σέσκουλ έχει μία μπανάνα. Μπορείτε να μου την πιάσετε? Βεβαίως να σας πιάσω την μπανάνα. Αχ, και μία μελιτζάνα. Η δική σας, ενώ αξιοπρέπεια που είναι, η δική μου πουθενά σίγουρα. Επίσης, πας μετά στα χαρτιά υγείας, λες, αχ, μου θύμισαν τους παλιούς μου έρωτες, γιατί με είχαν χεσμένο. Κάπως δηλαδή έρχεται το σούπερ μάρκετ και φέρνει ένα περιβάλλον λίγο ερωτικό. Συμφωνείς μαζί με μπουρούχες, λέω. Μπορεί να λέω και μπουρούχες, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό. Στείλε μου λοιπόν στο Viber μας 6937-949-949. Περνάω σε Νότι Σφακιανάκη, μετανιώνω και για τίποτα μη μετανιώνεις και σε λίγο επιστρέφω δρυμύτερος και έτοιμος για όλα.

0: Ψέματα, ψέματα. Πινόκιο είναι όλοι. Εμένα θα ακούσει Γιάννη Κατινάκη στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσει μόνο επιτυχίες. Και μια και είπαμε για ψέματα, παιδιά, να μιλήσω για ένα κοινωνικό ψεύδος για τους ανθρώπους που λένε ότι τους αρέσει να ξυπνάνε πρωί. Και γιατί το λέω, γιατί χρειάστηκε εγώ εχθές να ξυπνήσω 7.30 το πρωί. Ζαβαρά κατρανέμιαν. Ήλαιος, ήλαιος. Θα μου πεις, Γιάννη, όλες οι δουλεύουμε πρωινά, τέτοιες ώρες σηκωνόμαστε. Δεν μιλάω για αυτούς. Δεν μιλάω όταν αναγκάζεσαι λόγω δουλειάς. Μιλάω για σένα που από επιλογή σηκώνεσαι το πρωί. Με την τζίμπλα βραχονισίδε, μικρές κυκλάδες κάτω από το μάτι. Να σέρνεσαι σαν τη Σαμάρα την Μπουρούχο. Γιατί αυτό είναι ευτυχία. Γιατί να σ' αρέσει αυτό. Είναι ψέμα. Όποιος λέει μ' αρέσει να σηκώνομαι πρωί, είναι ψεματούρα. Το λέω και το υπογράφω. Μόνος μου νευρίασε, έτσι δεν μου το είπε κανείς σήμερα. Έτσι, τρελός. Γιάννης Κατινάκης λοιπόν, και πάντα ενημερώνω για τα καλύτερα. Και σου έχω μια πολύ ωραία, την καλύτερη μάλλον, γαστρονομική πρόταση. Gastro Sophie Fest επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Και με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις και απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Που το ρώτησα. Ετικέτα δεν απλά να το δεις, να δεις την ετικέτα, το πίνεις κιόλας το κρασί, στον κοιόμαι εγώ. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μεταξύ άλλων Έκτορας Μποτρίνης, Πέτρος Ιρήγος, καλά έχει ονοματάρες, Κυριακή 4 Οκτωβρίου και εισιτήρια στο more.com. Τάπα, ξαλάφρωσα, μικρό διαλυματάκι, υπόσχομαι ότι είναι μικρό, μην με προδώσεις, μείνε μαζί μου και σε λίγο έρχονται τα καλύτερα.
1: Στη Ρουμανία.
2: Παρευρέθη λοιπόν η Γκυλφόιλ και ούτε λίγο ούτε πολύ το υπερηφανέθηκε ότι όποιο τα βάζει με τον Τραμπ του ρίχνουμε την κυβέρνηση και ανεβάζουμε την αντιπολίτευση. Περιμένουν τώρα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Τι θα το ρωτήσουν σήμερα. Πώ σου φαίνεται που σου λένε ότι θα σε ανεβοκατεβάσει ο Τραμπ ανάλογα με το αν του κάνει τα κέφια.
3: Άρα χτυπάει και για σένα η καμπάνα.
4: Δεν πιστεύετε ότι θα γίνει.
2: Τίποτα αδερφό, όλοι θα τα βρούμε στον Αργυρό, παιδιά.
4: Α,
2: θα βγούμε ένα ποτήρα και θα του γκρίσουμε. Λατινικά θα κάνουμε σήμερα. Ας πούμε, όταν λέμε θέλω μια δουλειά και σου λέει φέρε μου το CV σου. Τι είναι το CV?
4: Το βιογραφικό.
3: Καλέ το κλειδί από το αυτοκίνητο.
2: Καλέ τι λες.
4: Αυτό είναι το SUV. Αυτό είναι το SUV.
3: Αυτό δεν μου λέει να φέρει.
2: Το λεγόμενο curriculum vitae. Vita είναι η ζωή. Curriculum είναι η ροή. Η ροή της ζωής μου. Τι
5: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
7: Ιζωμάτ Premium.
6: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
5: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
6: Και από κρωματάκι.
5: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
8: Μόνο εμείς φροντίζουμε κάθε κλωστή, κάθε γραμμή, κάθε φινίρισμα. Οι τεχνίτες μας φροντίζουν κάθε καναπέ με πείρα και μεράκι εδώ και 30 χρόνια. Ο λίντερ καναπέδων στην Ευρώπη είναι σήμερα στην Αθήνα για να σου προσφέρει μοναδική άνεση. Σε περιμένουμε στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
9: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι, την κουαλίτα.
10: Μην βάζεις οτιδήποτε στα νύχια σου. Ξεκούρασέ τα. Βάλε Μάντισον. Σε αποχρώσεις που θα λατρέψετε. 50 χρόνια Μάντισον. Mad about colors.
11: Καλά, ε. Σήμερα έκανα τρίαθλο.
12: Κολύμπι, ποδήλατο, τρέξιμο.
11: Όχι, καλύτερο. Σκούτερ, λάπτοπ, smartwatch. Όλα βγήκαν off.
12: Off, τι πάθαμε.
11: Σου έμεινε στα χέρια. Έχει σοβαρό λόγο να έρθει στον Γερμανό. Τον κορυφαίο προορισμό για σέρβις σε προϊόντα τεχνολογίας. Και τώρα με 25% έκπτωση στην επισκευή σκούτερ, λάπτοπ και smartwatch. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η προσφορά ισχύει ως και 15 Οκτωβρίου για όλες τις εκτός εγγύησης βλάβες, εφόσον είναι εφικτή η επισκευή και υπάρχουν διαθέσιμα ανταλλακτικά.
13: Γεια σας. Κλείστε τα μάτια και φέρτε για λίγο στο μυαλό σας ένα κεφίρ. Το φέρατε? Ωραία. Και τώρα... Ξεχάστε το! Γιατί ήρθε η στιγμή να ανακαλύψετε κι εσείς τον κόσμο των κεφίρ Στάμου. Μια σύγκριτη γευστική εμπειρία από 100% ελληνικό φρέσκο γάλα με υψηλή περιεκτικότητα σε πρωτεΐνες και ασβέστιο. Απολαύστε το κεφίρ φυσική γεύση και το κεφίρ με κόκκινα φρούτα. Για κεφίρ μόνο Στάμου. Γιατί η απόλαυση και στο κεφίρ αρχίζει από το φρέσκο γάλα.
1: Αθήνα-Βρυξέλλες, πέταξε απευθείας με την Brussels Airlines. Νιώσε τη φιλοξενία, τη φροντίδα και τη βελγική γοητεία σε κάθε στιγμή του ταξιδιού σου. Η καρδιά της Ευρώπης είναι πιο κοντά από ό,τι πιστεύεις. Brussels Airlines. You're in good company.
14: Πίνασες. Πρώτος στις προτιμήσεις από το 2008. Ψητά που τρελαίνουν. Γεύσεις που κολλάς. Ίσως τα πιο νόστιμα κρέατα της Αθήνας. Χριστάρας στη μεταμόρφωση.
15: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
16: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimart.
17: Το φθινόπωρο μας προσκαλεί να χαλαρώσουμε και να απολαύσουμε τα απλά πράγματα. Δημιουργήστε το τέλειο φθινοπωρινό σας καταφύγιο με προϊόντα ύπνου από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία από στρώματα, λευκά είδη, παπλώματα και μαξιλάρια. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
18: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή.

0: θέλεις με πρόγραμμα Pet Care.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Ellinikon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Ellinikon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώρο εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Ellinikon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
0: The Ellinikon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Ellinikon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
3: Να το σημάδι.
4: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου.
3: Πόσο σ' αγαπώ.
4: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας.
3: Μοιάζει με ένα ψέμα.
4: Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater. More.com, artinfo.gr.

Και απειλητικά την έκανε, κάτσε να γλυκάνω λίγο. Ήρθα λοιπόν, ήρθα και πάλι στα αυτάκια σου και στην παρέα σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης και την Άκη θα είμαι στην παρέα σου μέχρι και τις 8 σήμερα Δευτερούλα. Για να μπει καλά η εβδομάδα, παιδιά. Δεν λέει να τελειώσει ο Σεπτέμβρης. Πραγματικά ας παραδειγματιστούν κάποιοι πρώην. Έχει κρατήσει 38.000 χρόνια. Τέλος πια, τέλος. Παιδιά, μόνο εγώ το νιώθω. 6937 949 949. Πες μου αν και εσένα ο Σεπτέμβρης σου φαίνεται ατελείωτος. Εν τω μεταξύ ο Σεπτέμβρης είναι και μήνας αφραγγείας. Ναι, θα έχεις χαλάσει όλο τον Αύγουστο. Δεν έχεις τα λαμβάνεις μέχρι το τέλος του μήνα και τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Με ακορντεόν στα τρένα θα βγούμε. Λοιπόν, σταματάω να γκρινιάζω γιατί τους έχω ευχάριστα νέα. Και συγκεκριμένα αποκλειστικότητα που έρχεται εδώ στο ρυθμό 949. Με μία και μοναδική Peggy Zina. Έρωτας μικρός. Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Από την επόμενη Δευτέρα είναι αυτό. Την επόμενη Δευτέρα είναι 5 Οκτωβρίου. Δεν τελειώσει ποτέ ο Σεπτέμβρης. Τελείωσε, τελείωσε το πράγμα. Ωστόσο, αν έρθει 5 Οκτωβρίου, εδώ θα ακούσεις την Peggy Zina με τη νέα κομματάρα της αποκλειστικά στο ρυθμό 949. Και μέχρι εγώ να περάσω στις επιτυχίες, μην ξεχνάς ποτέ τα μηνύματα. Θέλω παρεούλα, αισθάνομαι μοναξά. 6937 949 949 και συνεχίζω με Νίκο Οικονομόπουλο και ένοχο κορμί. Αφιέρωσε, είναι τραγούδι αφιέρωσης αυτό, έτσι. Αφιέρωσε και δυνάμωσε και σε λίγο πάλι μαζί.

Αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: Αχαχαχ, και βάχ, εδώ είμαστε. Θα μου πεις γιατί να στενάζεις. Δεν ξέρω γιατί να στενάζω, έτσι μου ήρθε. Και είμαι αληθινός Γιάννης Κατινάκης, πάντα στα αυτάκια σου, εδώ στο ρυθμό 949 που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και έχουμε μία ωρίτσα ακόμα, αλλά τι ωρίτσα, έτσι. Έχουμε να κάνουμε σε αυτή την ώρα τα καλύτερα. Και άκου τώρα τι είδα εδώ πέρα, έτσι. Και εγώ ταυτίστηκα λίγο και θα σου πω γιατί ταυτίστηκα. Η γυναίκα λέει συνελήφθη αφού έστειλε 159.000, Χριστέ μου, μηνύματα σε άντρα μετά το πρώτο ραντεβού. Θα μου πεις, υπάρχει μια παράνοια σε όλο αυτό? Υπάρχει. Την αδικείς? Καθόλου δεν την αδικώ. Καθόλου δεν την αδικώ. Είναι η φωνή μας και μπράβο και συγχαρητήρια. Γιατί πώς είναι αυτά τα ραντεβού που πας και λες, τώρα νύφη μου ξά στερό νερό. Βρήκα τον άνθρωπο της ζωής μου να κυροβολήσω σαν τη Μαούνα, σαν τη Μανταλένα. Όλα πήγαν τέλεια και με πρόσεξε. Και χαδάκι και φιλιά και πανσέλινος και λες, να πάρω νηφικό Νικοστάκης ή Τρανούλης και επαγίες Φιλοθέης. Και γυρνά σπίτι μετά και λες, άντε, θα στείλω και ένα μηνυματάκι έτσι και την καληνύχτα. Και στέλνεις, καληνύχτα. Τίποτα. Περνάει ένα λεπτό. Δύο. Τρία, μοιάζουν αιώνες. Τέσσερα, πέντε, μία ώρα λες, ας κοιμηθώ, ας κοιμηθώ και με το που ξυπνήσω το πρωί θα δω μήνυμά του. Πέθανε. Τίποτα, παιδιά. Δεν ξαναεμφανίζεται. Πα στην Νικολούλη, πα σε μάγισσε, σε χαρτορίχτρες, δεν ξαναμιλάει ποτέ. Γιατί λοιπόν μας δίνετε σήματα στα πρώτα ραντεβού ότι γουστάρετε και πάμε εμείς και ραβόμαστε και μετά δεν απαντάτε? Θα λάβετε 159.000 μηνύματα όπως έκανε η λογικότατη αυτή φίλη. Ναι, λογικότατη θα τη χαρακτηρίσω. Και εγώ δεν είμαι καλά στα μυαλά μου, ε. Λοιπόν, αν έχεις και εσύ τέτοια προβλήματα, λοιπόν, είναι η στιγμή να τα λύσουμε παρέα. Γιατί έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη, που εγώ λύνω το δικό σου πόνο και καημό στον αέρα του ρυθμού 949, αρκεί να μου τον στείλεις στο Viber μας 6937-949-949. Περιμένω το πρόβλημά σου και σε λίγο έρχομαι με τις λύσεις τις σωστές και τις λογικές.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Μπέγι Ζήνα, έρωτας μικρός.

0: Peggy Zina, Έρωτας Μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Νέα εβδομάδα, νέο mood και η ενέργεια στα ύψη. Είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Πρώτη στάση στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ για το ροκ το ελληνικό. 29 Σεπτεμβρίου ο Κώστας Τουρνάς και ο Διονύσης Τσακνής συναντιούνται για μια βραδιά γιορτή. Συνεχίζουμε με άρωμα όπερας και δύο ξεχωριστές παραστάσεις. 30 Σεπτεμβρίου και 1η Οκτωβρίου η νέα όπερα του Θεόδωρου Στάθη, Θεοδώρα, Αυτοκράτηρα του Βυζαντίου, με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ, ανεβαίνει στο Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Ολύμπια Μαρία Κάλλας. Από 30 Σεπτεμβρίου το Τζένι Τζένι σε σκηνοθεσία Νίκου Καραθάνου ανάβει για δεύτερη χρονιά τα φώτα του στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Από 1η Οκτωβρίου δίνουμε ραντεβού στο Εθνικό Θέατρο με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ. Η Ιεροτελεστία σε σκηνοθεσία Χρήστου Θεοδωρίδη μας καλεί ξανά σε μια γιορτή ζωής. Η ενέργεια...

0: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
1: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
2: Ετοιμάσου για Πάτρα Track. Και όχι, δεν κάνουμε σαρδάμ. Κάνουμε ακόμα ένα μεγαλύτερο κατάστημα πλαίσιο στην Πάτρα, στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 13α. Έρχεται σύντομα κοντά σου.
3: Και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή!
5: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Γιατί βρε αγόρι μου?
8: Φοβάμαι.
9: Τι φοβάσαι?
8: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
9: Είπαμε, θα προλάβουμε.
8: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
9: Ναι.
8: Και το συναντήσι με τον κύριο Μπέλ.
9: Ναι, ναι, ναι.
10: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
8: Και το τηλεγράφημα που πηλώ.
9: Κοιμήσου σε παρακαλώ.
11: Δεν θα ήταν πιο εύκολο να είχες ΕΠΑΣ και να περνάμε από την ηλεκτρονική λωρίδα?
9: Και να χάσω την έξαψη της στιγμής, να μην ξέρω αν θα μου βγουν τα ψηλά. Αυτό κρατάει το μυαλό σε εγρήγορση. Και κάτσε εσύ μετά να λύνεις τα βρόλεξα.
11: Καλά. Αυτή είναι η δικαιολογία σου.
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε αίτηση στο naldos.gr και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το ΕΠΑΣ θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. ΕΠΑΣ, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Αν δεν φας, θα φωνάξω το χοροφυ... τον χορογράφο και θα σε κλείσει στη φυλακή... στη φιλαρμονική. Θα τραγουδάτε και θα χορεύετε όλη μέρα.
14: Πεσκανόβα και γονείς φτιάχνουμε έναν κόσμο χωρίς απειλές στο φαγητό. Με μπακαλιάρο και νόστιμο πανάρισμα χωρίς συντηρητικά. Απόλαυση Πεσκανόβα Πανέ.
15: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΕΝΤΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φοίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΕΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
16: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
17: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
16: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
17: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
16: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
17: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
16: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
17: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
18: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
19: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς έρχεται στο θέαμα. Με Ελλήνες Λανίδου. Χρήστος Μενιδιάτης. Μαζί τους ο Παναγιώτης Μαύρος. Με Ελλήνες Λανίδου, Χρήστος Μενιδιάτης. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα Βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
20: Ακούει ρυθμό 949. Αυτός είναι ο σταθμός μου.
21: Ακούω και εγώ ρυθμό όλη μέρα.
22: Παντού και πάντα. Ρυθμός 949.
23: Πλάω καλύτερος.
24: Είμαι ο Πάνος Κιάμος και ακούω και εγώ ρυθμό 949. Πίσω θα πεθάνω,
25: εμπαρχίσει. Είμαι η Νατάστα Θεοδωρίδου. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
26: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
27: Γιάννης Κατινάκης.

Καλή καλησπέρα! Καλησπέρα και πάλι και ξανά μάτα καλώς ήρθατε στην πιο ωραία παρεούλα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης στο τιμόνι του ραδιοφώνου αυτού για μία ώρα ακόμα μέχρι και τις 8. Αλλά είναι μία ώρα που έχουμε να κάνουμε εξαιρετικά πράγματα, έτσι. Διότι έρχεται το δικαστήριο του Γιάννη, που αν δεν γνωρίζεις τι είναι, επανακούει δεν παρακολουθείς καθημερινά, έτσι. Θα εξηγήσω λοιπόν άλλη μία φορά. Μου στέλνεις τα δικά σου προβλήματα, το δικό σου πόνο, σπαραγμό και καημό πάσης φύσεως. Φιλικό, τον δέχομαι. Ερωτικό, τον δέχομαι. Επαγγελματικό, τον δέχομαι, οικογενειακό, τον δέχομαι και αυτόν. Και εγώ εδώ, εισαγγελέας Παραρίο Πάγο, σου δίνω λύση στα βαθιά τραύματα και τα προβλήματα της καθημερινότητας. Χριστέ μου, τι λέω. 6-9-37-949-949 λοιπόν το Viber μας. Περιμένω το πρόβλημά σου εναγωνίως, μην βαριέσαι να στείλεις, σε καταλαβαίνω. Και σου δίνω και χρόνο γιατί περνάω σε Θοδωρή Φέρη και είπες, γιατί ακούς το είπες. Θυμάσαι τις καψούρες, σου έρχεται το πρόβλημα, μου το στέλνεις στο Λίνο. Όλα πρόγραμμα χρειάζονται, παιδιά μου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και επιστρέφω με το δικό σου πόνο.

0: Τίποτα και κανένα μην έχεις δεδομένο, έτσι. Μόνο εμένα να έχεις. Κάθε μέρα εδώ θα είμαι. Αυτό στεγγιόμαι. Σε μένα μπορείς να βρίσκεις μία σταθερά. Γιάννης Κατινάκης, έλα και ακούμπα λοιπόν στον ώμο μου και μαζί ακουμπώντας θα φτάσουμε μέχρι και τις 8 να κάνουμε και σήμερα παρεούλα στην υπερεκπομπάρα The Γιάννης Κατινάκης Show. Έταξα όμως πριν ότι έρχεται ο δικός σου πόνος, ο δικός σου ο καημός, το δικαστήριο του Γιάννη που θα λύσει τα δικά σου προβλήματα. Οπότε δεν καθυστερώ άλλο και 3-2-1, φύγαμε.
1: Το δικαστήριο του Γιάννη.
2: Να σας τα πω εγώ, κύριε Πρόεδρε.
3: Ονομάζεστε?
2: Κάθε.
3: Ετών.
2: 23.
3: Ορκίζω.
2: 25.
3: Καλά, ορκίζω, να ξεπερδεύω.
2: 31 και ορκίζομαι.
0: Ήρθε λοιπόν, ήρθε έτοιμος να δικάσω, έτοιμος για όλα, δικαστής παραρίο πάγο Γιάννης Κατινάκης, για το δικό σου πρόβλημα. Και σήμερα έχω θέμα που κάπως ταυτίστηκα, που τώρα τι έχει πάθει εδώ αυτή η φίλη. Γιάννη μου λέει, έχω θέμα με την κολλητή μου. Την αγαπάω πολύ, αλλά έχει ένα κακό συνήθειο. Δεν σηκώνει ποτέ το τηλέφωνο. Αχ, και την καταλαβαίνω τόσο πολύ. Μπορεί να κάνω, λέει, να τη βρω έως και μία εβδομάδα. Άκου, μετά πάρουμε τα πράγματα αντικειμενικά και υποκειμενικά. Αντικειμενικά, αυτό είναι ένα συνήθειο το οποίο δεν είναι καλό. Όταν έχουμε κάποιους ανθρώπους στη ζωή μας και τους αγαπάμε, πρέπει να είμαστε εκεί για αυτούς βεβαίως, παρόντες, φυσικά σεβόμενοι και τον δικό μας προσωπικό χρόνο και να υπάρχουν κάποιες ισορροπίες, να μην νιώθει ο άνθρωπός μας ότι είναι, ας πούμε, παραμελημένος. Ωραία. Μπαρμπούτσαλα, την καταλαβαίνω πάρα πολύ. Δεν μπορώ να σου δώσω λύση. Έχει απόλυτο δίκιο. Είμαι αυτός ο άνθρωπος. Δεν το θέλω το τηλέφωνο, ρε παιδί μου. Είναι λεμιτό όμως. Ούτε το τηλέφωνο, ούτε το φωνητικό μήνυμα. Θέλω να κάνω τα δικά μου. Είμαι στην κατάθλιψάρα μου. Κάθομαι και κλαίω. Και ακούω ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Δεν θέλω εκείνη την ώρα να μιλήσω. Σεβάσου το, θα μου πεις. Μπορώ να έχω κι εγώ ένα πρόβλημα, ένα πόνο. Είσαι εγωίστερος. Μπορεί και να είμαι λίγο, ρε παιδάκι μου, αλλά δεν ξέρω. Το θέμα τηλεφώνου το καταλαβαίνω πάρα πολύ και το συναισθάνομαι. Δεν έχω να σου δώσω καμία λύση. Συγγνώμη, ακόμη και εγώ που τα ξέρω όλα, Χριστέ και Παναγία, αυτή τη φορά σηκώνω τα χέρια ψηλά. Μπορώ όμως να σου αφιερώσω Ελένη Φουρέρα και αεροπλάνο, μπάσκετ στο παλί με τον πόνο και σε λίγο πάλι μαζί. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

Εδώ είμαστε λοιπόν με τις επιτυχιάρες μας στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις, όπως είπα και πριν, μόνο επιτυχίες. Θα ακούσεις και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 8. Κανείς δεν είναι τέλειος, αλλά τα περνάμε πραγματικά εξαιρετικά. Και άκου τι έχω να σου πω τώρα, έτσι, θέματα από όλο τον κόσμο. Βαθιά infotainment εκπομπή. Γιατί λέει, διαρρήκτες μπήκαν σε σπίτι, ντροπή και έσχος. Έσπασαν, λέει, κατά λάθος το ενιδρίο και έσωσαν το χρυσόψαρο πριν φύγουν. Θα λέγε κανείς, βγαλμένα από ταινία του Ξανθόπουλου, πάρα πολύ συγκινητικό, γιατί και ο διαρρήκτης μπορεί να έχει μία ευαισθησία, έτσι, μπορεί να έχει διαβάσει και λίγο καβάφι. Και να σου πω κάτι, καλά έκανε. Μπήκες, μας διέριξες, μας αναστάτωσες. Το ψάρι τι σου φταίει. Λοιπόν, μπράβο και συγχαρητήρια, άρτι εγώ πιστεύω όταν μπαίναν διαρρήκτες στο δικό μου σπίτι, θα ήθελα να τους κλέβω εγώ. Μπορεί να μάθαιναν και ένα εικοσάρικο. Τα πράγματα είναι τραγικά τέλος Σεπτέμβρη. Κλείνει η παρένθεση και η Μύρλα και συνεχίζω με επιτυχίες και συγκεκριμένα Απών και Καντάδα για να έρθουμε έτσι σε μία ρομαντζάδα ωραιότατη.

0: Περνάμε μερακλήδικα. Έχει ανέβει το κέφι. Ελπίζω και εύχομαι, ναι, κάνουμε τα δυνατά μας και βάζουμε το καλύτερό μας σε αυτό για να περνάμε τα πιο ωραία απογεύματα εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες και μέχρι και τις 8 Γιάννης Κατινάκης στα αυτάκια σου. Θα μου πεις καλό, κακό, αυτό κανείς δεν ξέρει. Λοιπόν, άκου τώρα τι έχω να σου πω. Γιατί έρχεται μεθαύριο Τετάρτη εκτός ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη και έχει θέμα με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει. Και απαντώ με όλα. Με όλα τα background, μέχρι και με τη Μάγια τη Μέλισσα. Με έχουν χωρίσει με τα πάντα. Και Πέπα Γουρουνάκη soundtrack. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Στείλε μας λοιπόν τις αφιερώσεις σου και τις προσωπικές σου ιστορίες στο Viber μας 6937-949-949. Και εγώ ευθύς αμέσως περνάω. Α, σε διαλυματάκι περνάω, αλλά θέλω να κάνεις τις υπομονές σου. Περίμενε. Λίγο υπομονή, ρε παιδί μου. Η υπομονή είναι μεγάλη αρετή. Σε 5 λεπτάκια θα είμαι πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Στη Ρουμανία.
2: Παρευρέθη λοιπόν η Guilfoyle
1: και ούτε λίγο ούτε πολύ
2: το υπερηφανέθηκε ότι όποιο τα βάζει με τον Τραμπ του ρίχνουμε την κυβέρνηση και ανεβάζουμε την αντιπολίτευση.
1: Περιμένουν τώρα και τον κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Τι θα το ρωτήσουν σήμερα.
1: Πώ σου φαίνεται που σου λένε ότι θα σε ανεβοκατεβάσει
2: ο Τραμπ ανάλογα με το αν του κάνει τα κέφια.
3: Άρα χτυπάει και για σένα η καμπάνα.
4: Δεν είναι, απιστεύετε ότι θα γίνει.
1: Τίποτα, αδερφέ, όλοι θα τα βρούμε στον Αργυρό, παιδιά.
4: Α,
1: μπρε. Θα βγούμε ένα θα του γκρίσουμε.
5: Μου το
1: λατινικά θα κάνουμε σήμερα. Ας πούμε, όταν λέμε θέλω μια δουλειά και σου λέει φέρε μου το CV σου. Τι είναι το CV?
4: Το βιογραφικό.
3: Καλέ το κλειδί από το αυτοκίνητο.
1: Καλέ τι λες?
4: Αυτό είναι το SUV. Αυτό είναι το SUV.
3: Αυτό δεν μου λέει να
1: φέρω. Το λεγόμενο curriculum vitae. Vitae είναι η ζωή. Curriculum είναι η ροή. Η ροή της ζωής μου. Τι
6: Πρωινά Ναυάγια με τον Δημήτρη Ουγγαρέζο, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
7: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φεκτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
8: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
8: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
8: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
8: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Κλέβει την μπάλα. Βγάζει τη σέντρα. Και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ. Είναι γκολάρα.
11: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
12: Ένα καλό κρασί. Ένα μεγάλο ταξίδι. Ένα Audi Q3. Αυτά είναι πράγματα που τα κρατάς για αργότερα. Μόνο που το αργότερα έφτασε. Απόκτησε το νέο Audi Q3 από 299 ευρώ το μήνα με επιτόκιο 3,9% και κάθε Audi με 10 χρόνια εγγύηση Platinum. Νέο Audi Q3. Οδήγησε το σήμερα στο δίκτυο εξουσιοδοτημένων εμπόρων Audi.
13: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρίψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε, μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimark.
14: Ποιος έφτασε, μικτό μου?
15: Έφτασε η μέρα που ονειρευόμουν, μαμά. Θα μπω στο γήπεδο με τον αγαπημένο μου παίχτη. Χάρισε στο παιδί σου την ευκαιρία να ζήσει μια μέρα που δεν θα ξεχάσει ποτέ, συνοδεύοντας έναν από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του UEFA Champions League. Αλλά μπορεί να είσαι και εσύ ένας από τους τυχερούς που θα δει τους αγώνες από κοντά. Κάνε τις συναλλαγές σου με τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας και μπες στην κλήρωση για να ζήσεις αξέχαστες εμπειρίες. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Όροι και προϋποθέσεις στο nbg.gr.
16: Μπαμπά, δεν μπορώ να κοιμηθώ.
17: Γιατί βρε αγόρι μου?
16: Φοβάμαι.
17: Τι φοβάσαι?
16: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μισού Τηλεπικοινωνιών.
17: Είπαμε, θα προλάβουμε.
16: Και το έξυπνο ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
17: Ναι.
16: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
17: Ναι.
18: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση δωρεάν.
16: Και το τηλεγράφημα από πυλό.
17: Κοιμήσου σε παρακαλώ.

0: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
1: Πόσες στιγμές χωράνε μέσα σε 12 χρόνια? Αμέτρητες. Η Ίναλαν, η ελληνική εταιρεία που 12 χρόνια τώρα συνδέει ανθρώπους, σπίτια και επιχειρήσεις, γιορτάζει όσα μας ενώνουν με 300 Mbps συμμετρικό ίντερνετ μόνο με 12 ευρώ. Ίναλαν. 12 χρόνια μεγαλώνουμε μαζί.
2: Ανακάλυψε τη Σερβία. Τα τοπία της όπου η φύση μένει αυθεντική. Την ιστορία της που ζωντανεύει σε κάθε πέτρα. Τον ποταμό της που χάραξε την πορεία του τόπου. Την πόλη όπου κάθε βράδυ γράφει τη δική του ιστορία και τις γεύσεις της, γεννημένες από τον ήλιο και τη γη. Ανακάλυψε τη Σερβία με 15 εβδομαδιαίες πτήσεις από Αθήνα προς Βελιγράδι. Air Serbia. Η παράδοση απογειώνεται.
3: Μαμά! Τέλειωσε η ζεύρα!
4: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
5: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
6: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.

Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και πάλι. Εδώ είμαστε στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Και για λίγο, λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 8. Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου για να μπει καλά εβδομαδούλα. Δευτέρα σήμερα, όπως είπαμε και πριν, ατελείωτο Σεπτέμβρης. Μα πόσο έχουμε σήμερα, 30, έχουμε 31, πόσο έχουμε πια, 28. Ο Χριστός και η Παναγία, δεν θα φύγει ποτέ, δεν θα πληρωθούμε ποτέ. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Αλλά σταματάω τη μύρλα και θέλω τα δικά σου μηνύματα στο Viber μας στο 6937-949-949. Έτσι, λίγο πριν φύγω να κάνουμε την τελευταία παρεούλα μας. Και εγώ για κλείσιμο, όσοι έχω φυσικά τα καλύτερα. Και έρχεται η υπερκομματάρα από την αγαπημένη μου, μέσα στην καρδιά μου την έχω. Στέλλα Καλή και υπευθύνη είμαστε η καρδιά μου και εγώ. Που πληγωνόμαστε από κάτι ανθρώπους τέτοιους σαν και σένα. Πες τα, Στέλλα μου, πες τα, σε παρακαλώ.

0: Ναι, ναι και ξανά ναι. Εδώ είναι τα κέφια τα ωραία. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης, κάναμε παρέα για τρεις ολάκερες ώρες. Πιστεύω τα περάσαμε εξαιρετικά, θέλω να ελπίζω. Και πριν παραδώσω σκυτάλι, θέλω να σου κάνω μία υπενθύμηση για την πιο ωραία γαστρονομική πρόταση. Gastrosophy Fest, που επιστρέφει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο Food and Wine Party, με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριο όσο θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. Και θα έχει 20 κορυφαίους σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Μεταξύ άλλων, Λευτέρης Λαζάρου, Χριστόφορος Πέσκιας, Πέτρος Συρίγος, καλέ χαμός θα γίνει, Έκτορας Μποτρίνη. Άμα το χάσεις, θα χάσεις. Κυριακή 4 Οκτωβρίου και εισιτήρια στο more.com. Α, γήπεδο τα εκβοτώ, έτσι μην το ξεχάσεις. Και τώρα, σε παραδίδω στο κορίτσι αυτό. Την κυρία αυτή μάλλον, μια κυρία γυρεά, η Έλενα Ντάντζελο, είναι εδώ για να σου κάνει παρέα μέχρι και τις 11. Μείνε μαζί της και αύριο στη θέση μου θα είμαι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Κάθε χωρισμός αφήνει κάτι πίσω του. Μια ανάμνηση, μια ιστορία. Και κάποιες φορές, ένα τραγούδι που όσο και αν πέρασε τα χρόνια, σου θυμίζει εκείνη τη στιγμή. Είμαι ο Θοδωρής Μαραντίνης και αυτή την Τετάρτη στο Εκτός Ρυθμού θέλω να μου πεις με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει ή με ποιο τραγούδι τους χώρισες εσύ. Στείλ το με ηχητικό μήνυμα στο Viber του Ρυθμού 949 6937 949 949 και μπορεί να τα ακούσουμε μαζί.
2: Εκτός Ρυθμού, Τετάρτη, 8 με 10 το βράδυ, στο Ρυθμό 949.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Εγώ μιλάω τώρα.
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι, κάλεσα έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό, επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ.

0: αναγεννησιακό αντικουνουπικό. Θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
1: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
2: Εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Τρανσάβια προσφορές. Το Άμστερνταμ σε περιμένει.
4: Ανακάλυψε τα εμβληματικά κανάλια και τη μοναδική ζωντάνια της πόλης, πετώντας από την Αθήνα με τις μειωμένες τιμές της Τρανσάβια. Κλείσε τώρα το εισιτήριό σου από μόλις 53 ευρώ στο transavia.com.
5: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
6: Κεφίρ Olympus για τη μαμά. Κεφίρ Protein για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids, φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus, η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
7: Gastro Sophie Fest, με την ενέργεια της πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις απεριόριστο φαγητό και εκλεκτές ετικέτες κρασιών. 20 κορυφαίοι σεφ από την Ελλάδα και το εξωτερικό, 15 αστέρια Μισελέν και η διεθνώς βραβευμένη Άννα Ρος σε περιμένουν. Κυριακή 4 Οκτωβρίου στο γήπεδο ΤΑΕΚ Βοντό. Silver Sponsors, η Eurobank, το φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος και το ελαιόλαδο Μολόν Λαβέ. Υποστηρικτή Ελβίδα Food. Original Concept by Base Cream. Με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Αττικής. Gastrosophy Fest powered by Protergia. Εισιτήρια στο more.com.
8: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, το δεύτερο Μασούτης Family Festival ζωντανεύει στις 3 γέφυρες στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης, στρατηγού Καλάρη 64. Από τις 10 το πρωί έως τις 2 γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης με μουσική, δώρα και εκπλήξεις. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Σας περιμένουμε.
9: Μεγάλη προσφορά.
10: Όχι, όχι.
9: Τεράστια προσφορά.
10: Ούτε.
9: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες, οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερής και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
11: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
12: 10 στις

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Δευτέρας 28 Σεπτεμβρίου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη. Γιατί? Γιατί θα μου πεις Ντάντζελο, Δευτέρα είναι. Κι όμως, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει κίνηση στους δρόμους. Εγώ ήρθα δηλαδή μια χαρά, ήρθα πάρα πολύ γρήγορα στη δουλειά μου πριν από λίγο. Βέβαια, το μόνο που βλέπω λίγο είναι στην Αλεξάνδρας. Εννοείται ότι αν δείτε κάτι και θέλετε να ενημερώσετε τους υπόλοιπους παρέας, εδώ είμαι να το κάνω. Στείλτε μου ένα μήνυμα στο Viber του ρυθμού 6937-949-949 και εγώ θα τα πω όλα. Και όταν λέω όλα, εννοώ όλα, γιατί σήμερα σας έχω. Μάλλον και σήμερα σας έχω τα καλύτερα. Πάμε να ακούσουμε μαζί Χρήστο Μενιδιάδη τώρα. Ό,τι πιο όμορφο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι,

Δεν μην αργείς στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Ελένα Ντάντζελο, είμαστε 16 λεπτά μετά τις 8. Και αν ψάχνετε για δουλειά και έχετε κουραστεί να πηγαίνετε και να σας κάνουν τρελές ερωτήσεις ή αδιάκριτες ερωτήσεις, λες και παίζουμε στην ταινία Ο Λύκος της Wall Street, πούλησέ μου αυτό το στυλό για παράδειγμα, ή δεν αντέχεις πια να μην λένε το ποσό, το μισθό που θα παίρνεις, τότε έχω καλά νέα. Λοιπόν, από 1η Νοεμβρίου διάβαζα νωρίτερα ότι όλα αυτά αλλάζουν. Θα είναι υποχρεωμένοι πλέον και να λένε το μισθό στις αγγελίες και φυσικά να μην κάνουν αδιάκριτες ερωτήσεις. Επιτέλους, τώρα, Αναστασία και σπάστε τα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Τι σου χρωστάω στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και το Σάββατο 3 Οκτωβρίου μη λείψει κανείς, γιατί έχει κάτι παίζει Powered by Day από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Και εγώ το λέω από τώρα για να κάνετε τον προγραμματισμό σας, για να μην το χάσετε, γιατί ξέρετε τι γίνεται στα κάτι παίζει Powered by Day. Χαμός και πανικός και δύο ώρες ζωντανά με το Γιάννη Κατινάκη. Εσύ βέβαια ακριβώς δεν ξέρεις τι θα συμβεί, ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί, οπότε μην το χάσεις, σημείωσε το Σάββατο 3 Οκτωβρίου 6 με 8 το απόγευμα στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. Σε πολύ πολύ λίγο και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Τρελαίνομαι με το ρυθμό! Κάθε πρωί φτιάχνετε τη διάθεση πάρα πολύ.
2: Καλημέρα σας πρωινά ναυάγια, χαίρομαι πολύ που σας ακούω. Λοιπόν, ακούστε χάλια είστε, δεν ακούγεστε. Μικρά όν, δεν ψάχνει, δεν είναι, αυτό το απίστευτο.
1: Που θέλεις να πεις στον πρώην σου.
3: Να ξέρεις και εγώ σε είχα κερατώσει.
4: Μπράβο. Ας πούμε, Μάλτα δεν είχα πάει για συνέδριο.
3: Ισχύει αυτό, Βασίλη.
4: Όχι.
3: Εγώ στη Μάλτα σ' άφησα.
5: Όχι. Ρυθμός τα σπάει. Ρυθμός 949.
1: Καλημέρα στο ρυθμό 949. Σας ακούμε κάθε πρωί, μας κάνετε παρέα εδώ στο Πορτηγό. Περνάμε υπέροχα.
6: Every little thing that you say or do, I hang up.
7: Αυτός είναι ο ρυθμός 949.
8: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν
9: ποιο ραδιοφωνικό σταθμό
8: άκουσες χθες, πες ρυθμό 949.
7: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
8: Νέα κυκλοφορία.
10: Αγγελική Ηλιάδη. Πριβέ. Βρείτε το στο YouTube και το Spotify

0: κυκλοφορία.
1: Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάντε με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ. Με ισχύ 170 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M, είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στις Φακιανάκης ΑΕ, Κηφισίας 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ρε παιδιά, που χάθηκε ο Κώστας?
0: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18 έως 30.
2: Α ναι, τα ψάχνει ο Κώστας αυτά. Μήπως να κάνουμε κι εμείς κάτι?
0: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
2: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
0: Και γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
2: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
3: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μα το σημάδι.
5: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου.
4: Όσο σ' αγαπώ.
5: Μια μοναδική βραδιά με το Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. more.com, artinfo.gr.
6: Κάποιοι παρακολουθούν τις εξελίξεις, κάποιοι τις δημιουργούν. Οι δημοσιογράφοι που αποκαλύπτουν, οι δημιουργοί που εμπνέουν, οι άνθρωποι της επικοινωνίας που επηρεάζουν. Σπουδές στα media, τη δημοσιογραφία και την επικοινωνία. Antenna Media College. Η νέα εποχή των media ξεκινά από εσένα. Σε συνεργασία με το Edinburgh Napier University. Εγγραφές στο antenna.edu.gr.
7: Antenna, νέο πρόγραμμα.

0: κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικεασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Άλλοι θα βγουν για ψώνια. Άλλοι για καφέ. Άλλοι απλώς θα περάσουν μια βόλτα. Εσύ ξέρεις ότι κάτι παίζει. Powered by the E. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ο ρυθμός 949 δίνει ξανά ραντεβού. Από τις 6 έως τις 8 το απόγευμα, στον υπαίθριο χώρο του εμπορικού κέντρου River West. 2 ώρες ζωντανά με τον Γιάννη Κατινάκη. Δεν ξέρεις τι θα συμβεί. Ξέρεις μόνο ότι θέλεις να είσαι εκεί. Ρυθμός 949. Κάτι παίζει. Powered by the E.
2: Η μουσική συνάντηση της χρονιάς

0: Παρασκευή και Σάββατο στο θέαμα. Και οι νύχτες στα Βόρεια αλλάζουν. Opening Παρασκευή 2 Οκτωβρίου. Τηλέφωνο κρατήσεων στο 69 37 323 633.
1: Πάμε Breaking Bad.
2: Πάμε Breaking Bad. Είναι κωμωδία.
1: Κωμωδία, αλλά. Εντάξει, όχι ακριβώς η κωμωδία. Γελάς πάντως.
2: Stand up είναι.
1: Stand up, αλλά. Stand up τώρα και εσύ. Δεν είναι μόνο στο Φάνης.
2: Τότε τι είναι ρε, εσύ. Επιθεώρηση. Musical. Show. Τι είναι.
1: Τι να σου πω, ρε. Ένας Θεός ξέρει.
3: Επειδή ούτε εγώ που ξέρω δεν ξέρω. Μήπως να ρωτήσουμε το Λάκη.
4: Breaking Bad του Λάκη Λαζόπουλου. Με τον Φάνη Μουρατίδη, τον Μάριο Πετκίδη και τον Κωνσταντίνο Πεφάνη. Από 9 Οκτωβρίου στο Θέατρο Αλάμπρα. Εισιτήρια στο more.com.
5: Λοιπόν, ρυθμός 949, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και δεν ξέρω αν το νιώθετε κι εσείς. Έχει ξεκινήσει αυτή η εποχή που βγαίνουμε από το σπίτι μας, λες και κάνουμε μετακόμιση. Δηλαδή, κρατάμε και μπουφάν, μήπως και κρυώσουμε. Φοράμε και ένα ζακετάκι, έτσι για το ενδιάμεσο. Έχουμε και από μέσα αμάνικο, γιατί μπορεί να κάνει ζέστη. Δεν είναι κατάσταση αυτή. Πρέπει να αποφασίσεις, θα κάνει ζέστη ή θα κάνει κρύο. Πάντως, αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας έχουμε 21 βαθμούς Κελσίου. Εγώ θα έλεγα να έχετε και μία ζακετούλα, το λέω και είμαι και από τον βορρά, έτσι έρχομαι. Θέλω έτσι να είστε προετοιμασμένοι. Γιατί τώρα καραδοκεί το κρύο, ζακέτα να πάρεις που λέει και η Ελληνίδα μάνα. Ευτυχώς που δεν είναι εδώ ο Γιάννης Κατινάκης για να τα ακούσει και να με κοροϊδεύει. Και πάμε να ακούσουμε μαζί η Ρία Ελληνίδου. Εξηγήστε μου στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες.

0: Καλώς ήρθατε στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και διάβαζα τώρα εδώ ένα μήνυμα από την Ηλιάνα που λέει: άλλοι παντρεύονται και εγώ χθες χώρισα. Λοιπόν, εγώ είμαι εδώ, Ηλιάνα μου, για να σου ανεβάσω τη διάθεση και σε όλους τους χωρισμένους εκεί έξω, χωρισμένους και μη. Μάλιστα, αργότερα σου έχω υποσχεθεί και ένα τραγούδι. Βέβαια, εγώ τώρα, μιας και μιλήσαμε για χωρισμό, θέλω να σας θυμίσω αυτό το οποίο είμαι σίγουρη θα σας ξετρελάνει. Λοιπόν, κάθε Τετάρτη έχουμε εδώ το Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Κάθε εβδομάδα λοιπόν υπάρχει μια διαφορετική θεματολογία, γεμάτη μουσική, προσωπικές ιστορίες, αφιερώσεις δικές σας, live στιγμές, καλεσμένους έκπληξη. Αυτήν λοιπόν την εβδομάδα. Λοιπόν, ο Θοδωρής πρέπει να έχει χτυπήσει φλέβα που λέμε. Γιατί? Γιατί θέλουμε να μας πεις με ποιο τραγούδι σε έχουν χωρίσει. Ακούς, Ηλιάνα μου. Λοιπόν, θέλω να μου στείλετε κι εσείς τη δική σας ιστορία με ηχητικό μήνυμα ή γραπτά στο Viber του Ρυθμού στο 6937-949-949. Γιατί αυτές οι ιστορίες, αυτά τα τραγούδια, αυτά τα συναισθήματα, έτσι θα δώσουμε πόνο εμείς την Τετάρτη. Θα τα ακούσει την Τετάρτη 8 με 10 στο Εκτός Ρυθμού με το Θοδωρή Μαραντίνη. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα. Ηλιάνα, είπαμε, σου έχω έκπληξη, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νέα αποκλειστικότητα στο Ρυθμό 949. Μπέγκι Ζήνα, έρωτας μικρός.

0: Γιζίνα, έρωτας μικρός. Έρχεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
2: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
2: Και εδώ και εκεί.
1: Χάρη στην υψηλή ποιότητα των BP Ultimate, μπορείς να κερδίσεις έως και 500 επιπλέον χιλιόμετρα το χρόνο που σε πάνε
2: και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
1: Και τώρα εποφελήσουν μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr. Σκέφτεσαι να κάνεις μια νέα αρχή? Κάν την με αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι της BMW σειρά 1 M Sport της Φακιανάκης ΑΕ με ισχύ 170 ύπων. Αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και δυναμική σχεδίαση M είναι έτοιμη να σε συνοδεύσει σε κάθε διαδρομή. Απόκτησε την BMW σειρά 1 M Sport τώρα από 31.990 ευρώ και με επιτόκιο χρηματοδότησης 0%. Κλείσε ένα test drive στη Φακιανάκης ΑΕ και φυσικά 53 και Χωματιανού 2 στο Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ και στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167 στο Γέρακα. Για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια.

0: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
1: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr. Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
3: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
5: Μαμά, ο αρκούδας Τσούι είναι ένας ή 7?
6: Ένας είναι, αλλά κάνει για 7. Chewy Bites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια σε 7 διαφορετικούς τύπους που εξελίχθηκαν σε συνεργασία με επαγγελματίες υγείας για την κάλυψη κάθε ανάγκης του παιδικού οργανισμού. Α, και με την πιο λαχταριστή γεύση. Chewy Bites. 10 χρόνια συμπληρώνουν τη διατροφή των παιδιών μας. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Κεφίρ Όλυμπος για τη μαμά. Κεφίρ Πρότεϊν για τον μπαμπά. Κεφίρ με φρούτα για όλους μας. Και τώρα, Kefir Kids. Φράουλα μπανάνα χωρίς προσθήκη ζάχαρης για τον μικρό μου αδελφό. Αυτό θα πει καλλιεργημένη οικογένεια. Kefir Olympus με καλλιέργειες Kefir. Πλούσια σε πρωτεΐνες και ασβέστιο και σε τόσες απολαυστικές γεύσεις που ο καθένας θα βρει το δικό του. Kefir Olympus. Η πιο καλλιεργημένη οικογένεια Kefir.
8: Gastrosophy Fest με την ενέργεια της Πρωτέργεια. Το απόλυτο food and wine party της χρονιάς επιστρέφει με signature πιάτα από εκλεκτές πρώτες ύλες της Θεσσαλίας, της Μακεδονίας και της Κρήτης. Με το εισιτήριό σου θα απολαύσεις.
9: Tonight.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθες σε ένα φινάλε εβδομάδιο του Night Radio Show. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης, δύο ολοκληρώσεις θα είμαι παρέα σου. Πέμπτη λοιπόν, 24 του Σεπτέμβρη. Περιμένω τα μηνύματά σου στο Night Radio Show στο Instagram, εκεί που ξεκινάμε και κάνουμε την ωραία μας την κουβέντα. Νίκος Βέρτης, έτσι ξεκινήσαμε. Κράτησες μισά, θα σ' αγαπώ. Νότης Φακενάκης έρχεται με Χρήστο Δάντη. Χειμώνας είναι εκεί που πας. Πάμε να τους ακούσουμε και επιστρέφουμε για δύο ολόκληρες ώρες παρέα.

Αυτά τα χείλη, αυτός είναι ο Νίκος Απέργης, μια πολύ ωραία διασκευή από ένα αγαπημένο τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα, σε μουσική και στίχους του Φίβου. Έχω σχέση, αλλά νιώθω πιο μόνη από όταν ήμουν ελεύθερη. Τι σημαίνει αυτό? Κοίτα, αυτό σημαίνει ότι η παρουσία κάποιου στη ζωή σου δεν είναι οικειακή σύνδεση. Δηλαδή, μίλησε του για όσα σου λείπουν, χωρίς να περιμένεις να μαντέψει. Αν σε ακούσει δηλαδή και προσπαθήσει, υπάρχει δρόμος, φως στο τούνελ που λέμε. Αν συνεχίζει να αισθάνεσαι αόρατη όμως, αναρωτήσω μήπως κρατάς μια σχέση που απλά λες ότι έχει σχέση και δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω. Πλάτη από Θοδωρή Φέρη.

0: Όχι, γιατί αυτή είναι η αναβίση, ξεκίνημα δεύτερη ημιώρου του Night Radio Show. Άλκης Πενίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Συνεχίζουμε δικά σου μηνύματα. Η δουλειά της είναι πάντα προτεραιότητα και για μένα δεν μείνει ποτέ χρόνος. Να κάνω υπομονή. Κώστα, στήριξε τη φιλοδοξία της. Αλλά μην θεωρείς και λογικό το να περισσεύεις μονίμως. Δηλαδή, ζήτησε συγκεκριμένο χρόνο για τη σχέση σας και δες αν μπορεί να τον προστατεύσει. Δεν χρειάζεται να διαλέξει ανάμεσα σε σένα και την καριέρα της. Χρειάζεται όμως να αποδείξει ότι υπάρχει ουσιαστικός χώρος και για τα δύο. Ο δικός μου δρόμος από Κωνσταντίνο Αργυρό, Αντώνη Ρέμο και Χρήστο Δάντη.
1: Το όνομά μου με στις λίστες από τα πλοία, τα αεροπλάνα, τα φθηνά ξενοδοχεία.

Έχω έρωτα μαζί σου μεγάλο. Αυτός είναι ο Νίκος Μακρόπουλος, αγαπημένο τραγούδι. Ο σύντροφός μου κρατά ακόμα φωτογραφίες της πρώην του στο κινητό. Πρέπει να του ζητήσω να τις διαγράψει. Κοίτα να δεις, Σοφία, οι φωτογραφίες μπορεί να είναι απλώς κομμάτι της ζωής που έζησε. Και όχι απόδειξη μου ότι δεν εμπιστέψεις αυτό. Μη ζητείς διαγραφή, σαν τεστ, αν μ' αγαπάς, διαγράψε έτσι κτλ. Πες του όμως ότι σε κάνει να νιώθεις άβολα, να δεις θα σου πει. Σημασία έχει αν έχει ακόμα, αν ζει συναισθηματικά στο παρελθόν ή αν το έχει διαγράψει. Αυτό πρέπει στην ουσία να καταλάβεις. Μπράβο από Παύλο Γκόρδη.

τόσες λέξεις να διαλέξεις. Μα εσύ σωπαίνεις χάδια τόσα βράδια.

Ξεκίνημα δεύτερη ώρα, η φίλη μου χαράματα. Αυτή είναι η Χάρης Αλεξίου, ένα αγαπημένο τραγούδι. Έμαθα ότι οι φίλοι μου βγήκαν χωρίς να με καλέσουν και στεναχωρέθηκαν, να του το πω. Ναι, αλλά κοίτα, πριν βγάλει συμπέρασμα, ρώτα και τι συνέβη. Δηλαδή, μια εξοδός δεν σημαίνει ότι σε απορρίπτουν γενικά. Δηλαδή, αν όμως σε αφήνουν συνέχεια εκτός, μην κυνηγάς θέση σε μια παρέα που δεν συμπολογίζει. Δηλαδή, η αληθινή φιλία δεν σε φέρνει σε αυτή τη θέση συνεχώς να διεκδικείς, να παρακαλάς, να προσπαθείς.

Του Night Radio Show, αυτή είναι η Νατάσα Θοδωρίδου, φορτηγό, η οποία σήμερα έκανε και τη συναυλία της στο Άλσους, λόγω του ότι αναβλήθηκε από τις έντονες βροχοπτώσεις την Τρίτη που μας πέρασε. Λοιπόν, και έχω με Γιάννα Καψούρα Throwback. Θα συμπώσω το 2007. Είναι ο πρώτος δίσκος ολοκληρωμένος του Νίκου Οικονομόπουλου. Πρώτη Αγάπη. Ένα τραγούδι που έχει γράψει ο Παναγιώτης Μπρακούλιας με τον Βαξαβανέλη, τον Νίκο. Και έχεις κάνει Έγκλημα Καρδιάς. Πάμε να τα ακούσουμε.

Τέταρτο ημέρα εκπομπής. Εδώ είμαστε λοιπόν. Σπάστε το. Αυτή είναι η Αναστασία του Night Radio Show. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο για τις μουσικές επιλογές. Δάνεισα χρήματα σε μία φίλη και τώρα αποφεύγει να μου τα επιστρέψει. Πώς να τα ζητήσω χωρίς να τα χαλάσουμε? Κοίτα, εγώ ξέρω ένα ρητό πολύ. Αν θέλεις κάποιον να το κρατήσει αφίλο μου, τον δανείσεις ποτέ. Τέλος πάντων. Κοίτα, για μένα ζητά τα καθαρά. Πες, μου χρωστάς αυτό το ποσό από τότε. Αν δυσκολεύεται, βρες έναν τρόπο αποπληρωμής. Δεν χαλάζεις τη φίλη επειδή ζητάς κάτι ψωανική. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι εκείνη αποφεύγει μια υποχρέωση που ανέλαβε. Και έρχεσαι εσύ σε μια δύσκολη θέση να ζητάς τα αυτονόητα. Γιώργος Αμπάνης, τι θέλω εγώ με σένα.

Με Κωνσταντίνο Αργυρό φτάσαμε στο φινάλε. Καμπάνες, αυτό ήταν για αυτή την εβδομάδα του Night Radio Show. Άλκης Πετρίδης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές για τις δύο ώρες που περάσαμε. Δευτέρα έχουμε και πάλι ραντεβού να μιλήσουμε για όλα αυτά που θα συμβούν στη μεγάλη συναυλία της Ανασβήση στις 26 του μηνός, στο Σάββατο. Να περάτε όμορφα διαν κάνετε. Η καλύτερη μουσική δεν σταματάει ποτέ. Δευτέρα βράδυ σε περιμένω στην παρέα μου. Για χαρά.

0: Ρυθμός 949.
1: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες. Τώρα που σε έχω...

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθες σε ένα φινάλε εβδομάδιο του Night Radio Show. Είμαι ο Άλκης Πετρίδης, δύο ολόκληρες ώρες θα είμαι παρέα σου. Πέμπτη λοιπόν, 24 του Σεπτέμβρη. Περιμένω τα μηνύματά σου στο Night Radio Show στο Instagram, εκεί που ξεκινάμε και κάνουμε την ωραία μας την κουβέντα. Νίκος Βέρτης, έτσι ξεκινήσαμε. Κράτησε μισά, θα σε αγαπώ. Νότης Φακενάκης έρχεται μέχρι στο Δάντι. Χειμώνας είναι εκεί που πας. Πάμε να του ακούσουμε και επιστρέφουμε για δύο ολόκληρες ώρες παρέα.

Αυτά τα χείλη, αυτός είναι ο Νίκος Απέργης, μια πολύ ωραία διασκευή από ένα αγαπημένο τραγούδι του Δημήτρη Κόκοτα σε μουσική και στίχους του Φίβου. Έχω σχέση αλλά νιώθω πιο μόνη από όταν ήμουν ελεύθερη. Τι σημαίνει αυτό? Κοίτα, αυτό σημαίνει ότι η παρουσία κάποιου στη ζωή σου δεν είναι οικειακή σύνδεση. Δηλαδή, μίλησε του για όσα σου λείπουν, χωρίς να περιμένεις να μαντέψει. Αν σε ακούσει δηλαδή και προσπαθήσει, υπάρχει δρόμος, φως στο τούνελ που λέμε. Αν συνεχίζει να αισθάνεσαι αόρατη όμως, αναρωτήσου μήπως κρατάς μια σχέση που απλά λες ότι έχει σχέση και δεν υπάρχει τίποτα παραπάνω. Πλάτη από Θοδωρή Φέρη.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Λάθος σελίδα